0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πνάρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος.
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές.
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο.
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε.
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην το λες ηλία, μην το λες παιδί του.
0: Χιονίζει.
2: Όχι.
0: Θα χιονίσει.
2: Ναι.
4: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ ζηλεύω πολύ.
2: Έχω δικό μου τηλέφωνο, έχω από πάνω, δεν έχω από τα Λιβάδια.
0: Το δικό μου το θέλετε.
2: Να το κάνω τι εγώ.
0: Την Καβάλα έχετε έρθει κύριε Στάθη.
2: Πολλές φορές.
0: Γιατί.
2: Έχω και αδερφή πατρεμένη εκεί απάνω στον Ποτιακό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Και καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καβάλα παίρνουμε.
1: Καβάλα.

0: Ανάκη!
1: Χιονοδρομικό δεν έχει!
2: Δεν ξέρω.
1: Χιόνι δεν έχει!
2: Δεν ξέρω.
1: Η ταβέρνα τι έχει?
2: Φαγητό μόνο.
3: Να σε δω μια μάσας με λιγούρα να καταβροχτίζεις. Τσιγκαλίγουρευτά και του χρόνου.

το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

0: Άιντε! Πάλι τραβάν, πάει μπακτσαλά. Καλά, καλά!
1: Ιέου, χιονίζει!
0: Καλή δεν είναι, που να πά.
2: Όχι!
0: Πάλι τραβάν, πάει μπακτσαλά.
2: Άιντα, σαβαγατά!
1: Αουάιο!
2: Τι θα την γίνει!
1: Έτσι, εμένω!
2: Ε!
1: Αουάι! Πάει και το μεσένα πάνω!
2: Άιντα, τι έπαμε!

0: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
6: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
7: Εγώ το φρόντισα.
6: Τι έκανες δηλαδή?
7: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
6: Ακούγεται καλό.
7: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
6: Παθητικό κτίριο, ε.
7: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης
7: έκδοση αδειών, μελέτες,
6: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
7: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
6: έκδοση πιστοποιητικών.
7: Partners ESCO.
6: Δαγκλή 24, Καβάλα.
7: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
8: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
9: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
8: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510-232303.
9: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα, στο τηλέφωνο 2521057393.
10: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7.
11: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
12: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sale service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
11: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
13: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις επιχειρήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001 και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
14: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
15: Ένα κιλό παράδοση, δύο κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστή αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα ζαχαροπλαστή αλωτινό. Στην Καβάλα, σε δύο γλυκά σημεία. Με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
16: Ραδιόφωνα, ακούς πολλά. Σε ένα όμως, όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Ράδιο Πρωινή 93,7.

0: Καλημέρα σε όλους. Ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής. Ξεκινάμε την καινούργια μέρα, την καινούργια εκπομπή. Είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και η καινούργια μέρα θα έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Το μήνυμα πρώτο για την καινούργια μέρα το λάβαμε. Υπάρχει μια κίνηση αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, αλλά είναι η αναμενόμενη για τις 7 το πρωί, έστω κι αν είναι Μάιος. Το κόκκινο ferry boat στο κεντρικό λιμάνι, Παναγία Θάσου, καμιά 6-7 νταλίκες απέναντι από το ferry boat, εκεί έξω από το Τελωνείο, και ο κόσμος από τις συνοικίες κατεβαίνει προς το κέντρο. Ξεκινάμε από την αρχή, με λίγα λόγια. Με τη σημερινή καινούργια Πέμπτη, με τη σημερινή καινούργια μέρα, πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο στο Σαββατοκύριακο που όπως όλα δείχνουν θα έχει και κάτι από καλοκαίρι. Η κίνηση έξω καθημερινά, ακόμα και στις παραλίες, μεγαλώνει, αν και διατυπώνονται όλο και ισχυρότερες επιφυλάξεις, παρά τα αυτά για τον τουρισμό εννοώ. Έχουμε μια γενικότερη αισιοδοξία αφού ο καιρός επιτέλους έφτιαξε και οι επισκέπτες διαπιστώνουμε ότι κάθε τριήμερο και κάθε μέρα ενδεχομένως είναι και περισσότεροι. Η πόλη της Καβάλας και ο νομός μας στηρίζουν πολλά στην τουριστική κίνηση η οποία αυτή την περίοδο ξεκινά. Δεν ξέρουμε αν θα είναι καλύτερη ή έστω ίδια με την περσινή. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις λόγω της ακρίβειας, λόγω του πολέμου. Κάνοντας έναν απολογισμό για το τι συνέβη εχθές, είχαμε αρκετές εκδηλώσεις ειδικά το απόγευμα και το βράδυ. Την Τετάρτη το απόγευμα και το βράδυ, εχθές το απόγευμα και το βράδυ, κόσμος στο κέντρο. Πιο ήσυχο ήταν το πρωινό και το μεσημέρι της Τετάρτης που πολλά στο κέντρο της πόλεως δεν είχαμε. Από πλευράς τοπικών ειδήσεων με χαρά αναφέρουμε ότι το αστυνομικό δελτίο είναι άδειο, είναι και αυτή μια επιτυχία. Στην πρωινή γράφουμε σήμερα για το ακίνητο της Αλφα Τράπεζας στην Ομόνια, όπου πωλείται και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να αγοραστεί εντός των ημερών. Κάποιοι λένε ότι έχει πουληθεί το ακίνητο αυτό. Υπάρχουν σενάρια ακόμα και για μετατροπή του για την λειτουργία ενός ξενοδοχείου στο συγκεκριμένο ακίνητο. Είναι το πάρε δώσε που γίνεται στην κτηματαγορά. Είναι οι οικοδομικές άδειες που και αυτές τις παρακολουθούμε συχνά. Είναι ακίνητα κεντρικά που δεν πάει το μυαλό μας ότι και αυτά αφορούν επιχειρηματικές συμφωνίες και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Καλημέρα σε όλους, έρχεται καλοκαίρι, γι' αυτό και στην πρωινή σήμερα, αργότερα θα το διαβάσετε και στην ιστοσελίδα, γράφουμε για τις καλοκαιρινές συναυλίες που μπορεί ειδικά φέτος να γίνουν και στον περιβάλλοντα χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, υπάρχει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που τώρα διαμορφώνεται για το φρούριο, για το ακόντισμα. Το Ανθή Καραγιάννη δεν θα φιλοξενήσει φέτος πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, μουσικά γεγονότα, οπότε αναζητείται ένας καινούριος χώρος που μπορεί να είναι έξω και γύρω-γύρω από το εκθεσιακό κέντρο. Καλημέρα σε όλους, είναι Πέμπτη, γιορτή σήμερα δεν έχουμε, απλώς από χθες, εδώ και μέρες δηλαδή, ανακοινώνονται εκδηλώσεις για τη γιορτή που έρχεται, η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου το Σάββατο, πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, εκεί όπου υπάρχει ο Άγιος Χριστόφορος, για παράδειγμα στο ομώνυμο χωριό, διαβάζω ότι θα γίνει και μια γιορτή, παραμονή της γιορτής του Αγίου, μια εκδήλωση ήθελα να πω, παραμονή της γιορτής του Αγίου Χριστοφόρου αύριο, παραμονή Παρασκευή, όπου θα έχουμε πάρα πολλά σουβλάκια στον Άγιο Χριστόφορο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή Πέμπτη να έχουμε, η 7η μέρα του Μάη. Ο Τραμπ τα λέει τώρα υπέρ της ειρήνης. Αναφέρεται στο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, κανείς όμως δεν τον πιστεύει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα βρεθεί απέναντι στους βουλευτές του κόμματός του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι μια μακρά διαδικασία από ό,τι προβλέπουν οι δημοσιογράφοι. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια αναστάτωση γιατί η Ryanair αποχωρεί το φθινόπωρο από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σταματούν οι πολλές πτήσεις της Ryan από τη Θεσσαλονίκη και προς τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι διαβάζουμε, οι φορείς, οι παράγοντες της συμπρωτεύουσας προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το γεγονός. Δεν μπορούν γιατί είναι τα νούμερα που δεν βγαίνουν για τη Ryan. Είναι μια αντιπαράθεση που μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Τα νούμερα και τα χρήματα και οι χρεώσεις, η Fraport και τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται με την Ryanair, και η Ryanair σηκώνεται και φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, προτιμά να προσγειώνει και να απογειώνει τα αεροπλάνα της σε αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος. Καλημέρα σε όλους, καλή Πέμπτη να έχουμε. Ο Μάιος τώρα ξεκίνησε. Οι πραγματικές μέρες του Μάη ξεκίνησαν με αυτήν την εβδομάδα, μαζί με αυτήν την εβδομάδα, και συνεχίζονται καθημερινά. Ευτυχώς. Ευτυχώς ο πραγματικός Μάιος άργησε μεν, ήρθε δε. Θα το διαπιστώσουμε και αργότερα που θα μιλήσουμε για τις καιρικές συνθήκες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Αν δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες, Μάιος πραγματικά, κυριολεκτικά, ο κανονικός που λένε. Καλημέρα σε όλους και καλή Πέμπτη. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας, προσφορά από το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα είναι στην Καβάλα τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, 6 το απόγευμα, στο Γαλαξία. Λέμε καλημέρα στην εταιρεία των αδελφών Παπαντονίου με τα συστήματα σκίασης. Κάνουν το χώρο στο σπίτι ή στη δουλειά δροσερό και κυρίως όμορφο. Το κατάστημα των αδελφών Παπαντονίου είναι το παλαιότερο στην Καβάλα, με μια συνέπεια, μια ποιότητα και μια εμπειρία 60 περίπου χρόνων. Λέμε επίσης καλημέρα στη ManBiz. Η ManBiz δεν φτιάχνει ιστοσελίδες, χτίζει τη διαδικτυακή μας παρουσία. Στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής σκοπεύουμε να κινηθούμε στο κέντρο της πόλεως και στην αγορά. Θα περάσουμε από το Δημαρχείο, όπου χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λέμε να πάμε μια βόλτα έστω πρωί-πρωί στη Μεγάλη Λέσχη, όπου έχουμε έκθεση καβαλιωτών δημιουργών. Εγκαινιάστηκε εχθές το απόγευμα. Θα ασχοληθούμε με τα θέματα των αγροτών και τα κοινοβουλευτικά που θα απαντηθούν ως ερώτηση από τα Υπουργεία για προβλήματα και καταστάσεις εδώ στην πόλη και τον υπόλοιπο νομό. Πρόκειται να τηλεφωνήσουμε για να ακούσουμε την άποψη και τα σχόλια του Θόδωρου Θεοδωρίδη. Στο τέλος θα έχουμε και αθλητικά από τον Τάσο Πατσίδη. Η χρονιά εχθές τέλειωσε για το Γουσουέ, ιτήθηκε στο μπάσκετ στο γήπεδο της Κομωτινής. Έχουμε επίσης να αναφέρουμε αρκετές παρατηρήσεις, δικές σας επισημάνσεις για αυτά που γίνονται και στην πόλη και στο κέντρο της πόλης, ήθελα να πω, αλλά και στις συνοικίες. Πάρα πολλά πράγματα, μα πάρα πολλά πράγματα απλά καθημερινά που κάποιος πρέπει να διορθώσει τις περισσότερες φορές η τοπική αυτοδιοίκηση. Μισό λεπτό όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτα-πρώτα να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ισχύει, τι έγινε και τι πρόκειται να γίνει στην πόλη και τον υπόλοιπο νομό. Είναι Πέμπτη, περίπου στις 7 και 10 το πρωί, 7 Μαΐου του 2026. προσπόληση το κτίριο της Αλφα Τράπεζα στην Ομόνια. Σύμφωνα με φήμες, έχει ήδη συμφωνηθεί η πώλησή του σε ιδιώτη, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, άλλοτε αναφέρεται η λειτουργία στο κτίριο ξενοδοχείου και άλλοτε πολυκαταστήματος. Κάτοικος Ακροποτάμου, ο άτυχος 69χρονος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο προχθές στην παραλιακή Εγνατία. Το επιμελητήριο εξετάζει πρόταση στον περιβάλλοντα χώρο του εκθεσιακού κέντρου να γίνουν καλοκαιρινές συναυλίες. Μόνο με πρόστιμο 500 ευρώ τιμώρησε το αυτόφορο τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από το Παγκαίο για το επεισόδιο το περασμένο Σάββατο σε βάρος διαιτητή. Εδώ και 2 χρόνια τα δεδομένα άλλαξαν, οι Τούρκοι έρχονται στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη να ψωνίσουν, αυτό είπε στην πρωινή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Βασίλης Κασαπίδης. Στην Ελευθερούπολη χθες το πρωί, σύγκρουση γιο ταχύ με δίκυκλο, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου. Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος για το αποτέλεσμα της σύσκεψης την περασμένη Δευτέρα για τα πλημμυρισμένα Τενάγη. Ο Γιάννης Πασχαλίδης στην Αθήνα συνάντησε τον Υφυπουργό Υποδομών Ταχιάο και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ Πιτσιλή. Η Ελληνική Λύση κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την ταλαιπωρία πολιτών στη Θάσο από τον ΔΔΕ. «Πεθαίνω για σένα», το νέο βιβλίο της Μανίνα Ζουμπουλάκη, νέο τραγούδι για τη Βίκη Κυριακίδου, έχει τον τίτλο «Μάνα, πάρε με αγκαλιά». Η Αρχαιολογική Υπηρεσία προμηθεύεται και εγκαθιστά στο Αρχαίο Θέατρο Θάσου πλήρη μεγαφωνική εγκατάσταση. Και στα αθλητικά, τέλος η σεζόν για το Γουσουέ, χθες το κρίσιμο παιχνίδι ιτήθηκε στην Κομωτινή από το ΓΑΣ. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα κυριότερα, τα πιο σημαντικά τοπικά νέα. Αυτά είναι και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν μέχρι τις 9. Ρίχνουμε μια ματιά από το παράθυρο να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της πόλεως. Η συνηθισμένη για αυτήν την ώρα ησυχία. Δεν έχουμε πολλά αυτοκίνητα. Κάποιοι βιαστικοί περπατούν, έχουν την λεγόμενη ατομική τους άθληση. Ο περισσότερος κόσμος στις 7 και 10 το πρωί δεν έχει διάθεση για πολλά πολλά λόγια, πηγαίνει στη δουλειά. Άδεια από αυτοκίνητα η Ερυθρού Σταυρού, περιορισμένη η κίνηση και στην οδό Τενέδου, αργότερα τα αυτοκίνητα θα αυξηθούν, δεν είναι ακόμη η ώρα τους. Ο καιρός σήμερα θα είναι και λίγο συννεφιασμένος, η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλεως πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ελαφρώς συννεφιασμένος ο καιρός και αύριο, η θερμοκρασία ανεβαίνει το Σάββατο και την Κυριακή στην πόλη της Καβάλας με καλό καιρό το θερμόμετρο θα πλησιάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Για την άλλη εβδομάδα, από την Τρίτη και μετά, προβλέπεται περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη της Καβάλας από 11 έως 14, λίγο πιο χαμηλά η θερμοκρασία στο Δάτο, την Ελευθερούπολη, το Παλιοχώρι, τη Θάσο. Πάντως είμαστε σε μια κατάσταση κανονικής φυσιολογικής άνοιξης. Το γεγονός μας δίνει μια άνεση προκειμένου να πάρουμε τις εφημερίδες στα χέρια μας και να διαβάσουμε την πρώτη του σελίδα. Οι εφημερίδες δεν ήρθαν ακόμη στην Καβάλα, θα έρθουν στη διάρκεια της ημέρας και πριν το μεσημέρι, είναι όμως στα περίπτερα και στις ιστοσελίδες τις αθηναϊκές. Η Καθημερινή γράφει για την έρευνα γενικώς που ναυάγησε, όπως σημειώνει η εφημερίδα, μία ακόμη φορά. Τα νέα υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος θα σταματήσει με λύση μέσω Πεκίνου. 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις στον ελεύθερο τύπο, με ΚΚΕ ισχυρό, προχωράμε μπροστά, καταλαβαίνετε, είναι το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Η εστία αναφέρεται στο Σύνταγμα που πηγαίνει δεξιά και η Δημοκρατία ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Εδώ στην πόλη της Καβάλας, δυστυχώς, μετράμε 3 τέτοια περιστατικά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα. Το πιο πρόσφατο έγινε προχθές. Λένε πολλοί, οι ειδικοί όπως περιγράφουν τον εαυτό τους, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο και ότι είναι τα προβλήματα, η καθημερινότητα, η δυσκολία, η εποχή, χίλια δυο πράγματα που θολώνουν το μυαλό του ανθρώπου και τον οδηγούν εκεί που δεν πρέπει, εκεί που δεν το δεχόμαστε και δεν το δεν το θεωρούμε κάτι το σωστό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και αυτή η εκτίμηση ότι δεν είναι τυχαία και είναι ζωφερή η αύξηση στις αυτοκτονίες, πρώτη σελίδα στη Δημοκρατία. Η εφημερίδα έχει πρώτη σελίδα τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, γιατί λέει δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την πρωτογενή, για την απόλυτη εγκατάλειψη, με συγχωρείτε, του πρωτογενούς τομέα. Δεν του έφταναν όλα τα άλλα του Πρωθυπουργού, τώρα του κάνει κριτική συστηματική, θα μπορούσε να πει κάποιος, και ο Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής. Η εφημερίδα των συντακτών έχει και αυτό το θέμα πρώτη σελίδα. Βασικά επαναλαμβάνει κάτι που είναι γνωστό από καιρό. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ράιαν, πρώτη σελίδα στην Κόντρα, και περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρώτη σελίδα στην Απογευματινή. Είναι αυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα, πρώτη σελίδα στην Αυτεμπορική. Αυτά τα τουριστικά είναι πολύ της εποχής. Αυτή η απεσιοδοξία λόγω ακρίβειας και πολέμου είναι κάτι που ήρθε πριν από λίγο και στην περιοχή μας. Και αυτή η προσπάθεια να αυξήσουμε επισκέπτες από την Ευρώπη με τις πτήσεις τσάρτερ έχει τα εμπόδια της. Ένα από τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που αφορούν τη Ράιαν, την Ελλάδα, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία. Αυτοί όμως είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Έτσι έχουν διαμορφώσει το τοπίο των αεροπορικών μετακινήσεων οι μεγάλες εταιρείες. Τώρα λοιπόν η μεγάλη Fraport έχει καυγά με τη μεγάλη Ryan Air και την ύφη ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει η Θεσσαλονίκη και η κάθε Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν τώρα δήμαρχοι βουλευτές ανάμεσα σε δύο μεγάλες εταιρείες να κανονίσουν πόσο θα κερδίζει η μια εταιρεία και πόσο θα κερδίζει η άλλη. Φτάνουμε στο σημείο άλλοτε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της Ράιαν για να μην πάρει τα αεροπλάνα της, τις πτήσεις της και φύγει, και άλλοτε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της Fraport, μήπως και μας φέρει ως δώρο ανάπτυξης περισσότερους τουρίστες, περισσότερα δρομολόγια, περισσότερες εταιρείες. Καλημέρα σε όλους, ακούτε την πρωινή και σήμερα 5η, 7 Μαΐου, κοντεύουμε 7 και 20. Τι δείχνει το αθλητικό η τηλεόραση σήμερα? Πρώτα να πούμε κάποιες ειδήσεις πριν τις αθλητικές μεταδόσεις. Ο Παναθηναϊκός ξαναπαίζει αύριο με τη Βαλένθια. Περιέργως επεισοδιακά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Χθες κόντεψαν να έρθουν στα χέρια οι δύο προπονητές. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε, αλλά συνεχίζει και έχει πλεονέκτημα. Αν κερδίσει την Παρασκευή, πάει Final Four. Τελικός Champions League, το παρακολουθούμε από το καλοκαίρι του 25, το Champions League, η Paris Saint-Germain με την Arsenal, μια γαλλική πλούσια, πάρα πολύ πλούσια ομάδα, με μια εγγλέζικη ομάδα από το Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, η Arsenal, που είναι η καινούργια δύναμη του ποδοσφαίρου στο μεγάλο νησί, όπως λένε τη Μεγάλη Βρετανία. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ που ξεκινά σήμερα τα παιχνίδια της για το Final Four FIBA Basketball Champions League. Μάλαγα ΑΕΚ, 10 το βράδυ, Κοσμοτέ Sport 4. Νομίζω ότι αυτή η αναμέτρηση είναι η κυριότερη σήμερα. Η ομάδα του Μαρινάκη του Βαγγέλη, 10 το βράδυ, Aston Villa Nottingham Forest, Europa League είναι αυτό το παιχνίδι. Κι άλλο ποδόσφαιρο, και στις 9 το βράδυ Euroliga, Ευρωλίγκα ήθελα να πω, Χάποελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. Παντού, μα παντού, πηγαίνουμε προς τους τελικούς και το τέλος των πρωταθλημάτων και των διοργανώσεων, αλλά τώρα στο τέλος, ημιτελικά, τελικά, υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτά με όλα τα υπόλοιπα που δεν είναι τοπικά, για να γυρίσουμε και να μείνουμε στην τοπική επικαιρότητα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην πόλη και τον υπόλοιπο νομό, λέω να φτιάξουμε κλίμα με λίγο δημοτικό συμβούλιο, λίγο Χαράλαμπο Χρυσανίδη.
1: Το θέμα που θέλω να θέσω είναι...
0: Όχι, συγγνώμη, Ποτόλια Χρήστο ήθελα να πω.
1: Έλειπα για να το συζητήσουμε, είναι η κατάσταση της παιδικής χαράς στην Καλαμίτσα. Είναι σε άσχημη κατάσταση, το ξέρετε πολύ καλά. Αφορά το δάπεδο με πολλές παγίδες για τα παιδιά που τρέχουν εκεί πέρα ανεξέλεγκτα. Όλες οι εγκαταστάσεις, άλλες είναι σπασμένες, άλλες λείπουν κομμάτια, δεν είναι βαμμένες καν. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να τραυματιστούν τα παιδιά. Και υπάρχει αυτό που σας είπα για την προηγούμενη φορά, στη Λίσκος, όπου και πάνω υπάρχει ένα κατασκεύασμα ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, δεν ξέρω, εκτεθειμένο που μπορούν να φτάσουν τα παιδιά. Το άλλο ερώτημα που θέσαμε...
0: Αυτά τα είπε ο Χρήστος Ποτόλιας, τα έχει κάνει και κείμενο να σας πω την αλήθεια, για την παιδική χαρά έξω από το γυμναστήριο της Καλαμίτσας, Αλεξάνδρα Δήμογλου. Εκεί η παιδική χαρά που τις προάλλες ήταν και κλειστή το περασμένο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να υποφεληθούν, πήγαιναν με τα παιδιά τους και έμεναν έξω από την παιδική χαρά. Εκείνη η παιδική χαρά, και αν δεν έχει φιλοξενήσει παιδιά και αν δεν έχει φιλοξενήσει κόσμο, ο Χρήστος Ποτόλιας είναι ένας ακόμη άνθρωπος που έρχεται και μας λέει ότι η συγκεκριμένη παιδική χαρά πρέπει να συντηρηθεί και τα παιχνίδια να αντικατασταθούν. Εδώ και τώρα λένε πολύ συχνά οι πολίτες, καθώς απευθύνονται σε δημάρχους και αντιδημάρχους. Ξέρετε, είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί απέναντι στην αυτοδιοίκηση, μόνο που η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτή που ξέραμε. Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αντιδράσει στις περισσότερες των περιπτώσεων εδώ και τώρα. Πήρε το μάτι μου και φαίνεται ότι είναι ένα έργο από τα επόμενα του Δήμου Καβάλας να ξαναδημιουργηθεί η παιδική χαρά στο πάρκο στα Γαλατάδικα, εκεί στις Απέων, στον Τίμιο Σταυρό. Αυτό το πάρκο που ήταν και εκεί ένας τόπος συγκέντρωσης πολλών παιδιών, όταν διαπιστώθηκε ότι τα παιχνίδια χάλασαν, απλώς τα ξύλωσαν, σηκώθηκαν και έφυγαν, και μετά από 3-4 χρόνια, 2-3-4 χρόνια, προσπαθούν να τα επαναφέρουν. Για την αυτοδιοίκηση λοιπόν, σήμερα την αυτοδιοίκηση παντού στην Ελλάδα ή σχεδόν παντού στην Ελλάδα, το εδώ και τώρα δεν υπάρχει, ξεχάστε το. Άρα ο Ποτόλιας θα τα λέει για την παιδική χαρά έξω από το γυμναστήριο της Καλαμίτσας, γονείς και παιδιά θα κάνουν υπομονή, θα δούμε πότε θα διορθωθούν αυτά τα προβλήματα, μάλλον θα αντικατασταθούν τα παιχνίδια στην παιδική χαρά τη συγκεκριμένη. Λάβαμε μία επιστολή από έναν συμπολίτη που μας λέει: «Ζω στην περιοχή της Δεξαμενής, μέχρι πριν από λίγους μήνες περνούσε κάθε πρωί οδοκαθαριστής, διατηρούσε σε κάποιο βαθμό καθαρούς τους δρόμους. Τουλάχιστον είχαμε μια καθημερινή παρουσία του οδοκαθαριστή. Από τότε που σταμάτησε το πρόγραμμα και χάθηκαν οι οδοκαθαριστές από τους δρόμους, η κατάσταση στη συνοικία έχει γίνει ανυπόφορη. Σκουπίδια, βρωμιές, χώματα και κάθε είδους απορρίμματα συσσωρεύονται καθημερινά. Ιδίως μετά την αποκομιδή των κάδων, οι δρόμοι γεμίζουν απορρίμματα που στη συνέχεια πατούν τα διερχόμενα αυτοκίνητα και η κατάσταση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Έχω τηλεφωνήσει πολλές φορές στην αρμόδια υπηρεσία, γνωρίζω ότι έχουν καλέσει και άλλοι γείτονες, το συζητάμε μεταξύ μας, η μόνη απάντηση που λαμβάνουμε, δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Εδώ και 4 μήνες δεν υπάρχουν υπάλληλοι, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, αγαπητέ κύριε, που μας λες για τα σκουπίδια και την καθαριότητα στη Δεξαμενή, είναι αλήθεια, δεν υπάρχει προσωπικό». Και πάμε στο δεύτερο μέρος της επιστολής, που κι αυτό είναι απολύτως σωστό. Αυτό το ότι δεν υπάρχει προσωπικό δεν μας αφορά, δεν αφορά τον Δημότη, ιδίως την ώρα που γινόμαστε μάρτυρες έργων παρεμβάσεων στο κέντρο. Η κατάσταση είναι απλά απαράδεκτη και η διοίκηση του Δήμου οφείλει να δώσει μόνιμη λύση, όχι περιστασιακές κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν φημιζόμαστε για την καθαριότητα και την ευπρέπεια της πόλης, αυτό είναι γνωστό. Ως κάτοικος της περιμέτρου της πόλης κινούμε καθημερινά στο περιεστικό δάσος, όπου και εκεί η κατάσταση είναι μονίμως κακή. Άρα λοιπόν έρχεται και μας λέει ο άνθρωπος αυτός ότι θέλουμε οδοκαθαριστές στις συνοικίες. Μιλάμε συνεχώς για τουρισμό, μας γράφει, και προβολή της Καβάλας. Λίγοι έχουν βρεθεί, όπως εγώ, δίπλα σε τουρίστες που ανηφορίζουν προς το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα ή περπατούν στο περιαστικό, φωτογραφίζονται ανάμεσα σε απορρίμματα. Άλλο θέμα αυτό τώρα. Μισό λεπτό, μην τα μπερδέψουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν μας γράφει από τη συνοικία της Δεξαμενής και μας λέει ότι στη Δεξαμενή δεν υπάρχουν οδοκαθαριστές. Τηλεφωνεί στην υπηρεσία και του λέει δεν έχουμε προσωπικό. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Τα είπαμε και πριν. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση που ξέραμε. Τα λέμε κάθε μέρα. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι υπηρεσίες δεν είναι αυτά που γνωρίζαμε. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέρουμε το παράπονο, είναι τεκμηριωμένο και δίκαιο. 4 μήνες μας γράφει, δεν υπάρχουν οδοκαθαριστές στη Δεξαμενή. Και μετά μας φύγει ένα άλλο θέμα που είναι ακόμα χειρότερο, διότι άντε λες, είσαι στην οδό Σιλιβρία στη Δεξαμενή, είσαι στην οδό Θεσσαλονίκη στη Δεξαμενή, δεν υπάρχουν οδοκαθαριστές. Εντάξει, λίγο πολύ συνηθίζεις. Όταν πεις να περπατήσεις στο περιαστικό δάσος, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο περιαστικό δάσος πάνω από το σανατόριο, στο περιαστικό δάσος πάνω από τον Άγιο Σύλλα, και εκεί να πας, μέσα στα σκουπίδια θα βρεθείς, γιατί και εκεί έχουν φτάσει τα έργα των ανθρώπων και η δραστηριότητά τους. Βλέπω δεν έχουμε αρκετό χρόνο να σας πω και άλλα μηνύματα που λάβαμε, θα τα πω επί τροχάδι. Ο Σταυρός δεν λειτουργεί, ο φωτισμός του Σταυρού μας είπατε, το θέτουμε υπόψη των αρμοδίων. Βγήκε μια οικοδομική άδεια για ένα επικίνδυνο σπίτι στην οδό Αριστοφάνους 5 στα Ποταμούδια, θα ληφθούν προστατευτικά μέτρα. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα για το έργο του φυσικού αερίου που βρίσκεται στο κολυμπητήριο απ' έξω. Ένα άλλο έργο, μια άλλη παρέμβαση μάλλον για το φυσικό αέριο, είναι στην οδό Αναγεννήσεως, εδώ παραδίπλα από το εργατικό κέντρο. Το έργο του φυσικού αερίου συνεχίζεται και στις δυτικές συνοικίες, Βύρονα, Σκυπούπολη κτλ. Το έργο του φυσικού αερίου σκάβει το δρόμο Αναγεννήσεως. Το έργο του φυσικού αερίου βρίσκεται και στο κολυμβητήριο. Πάει το φυσικό αέριο να στηρίξει ακόμα φθηνότερη λειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου.

0: 9:37.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής. Σήμερα είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026. Θα δούμε αναλυτικά τα πιο σημαντικά τοπικά νέα. Προσπόληση το κτίριο της Αλφα Τράπεζα στην Οδό Ομονίας. Σύμφωνα με φήμες, έχει ήδη συμφωνηθεί η πώλησή του σε ιδιώτη. Το ενδιαφέρον ήταν και παραμένει μεγάλο. Άλλοτε αναφέρεται η λειτουργία σε αυτό ξενοδοχείου και άλλοτε πολυκαταστήματος. Η διαδικασία πώλησης γίνεται μέσω θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ισόγειο θα παραμείνει το τραπεζικό κατάστημα, αλλά θα πληρώνεται ενίκιο στο νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου. Κάτοικος Ακροποτάμου, ο άτυχος 69χρονος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο προχθές στην παραλιακή Εγνατία. Η προανάκριση της τροχαίας θα ερευνήσει κατά πόσο κινούνταν νόμιμα στην οδό Ινταλίκα που συγκρούστηκε με το τρακτέρ. Το επιμελητήριο Καβάλας εξετάζει πρόταση στον περιβάλλοντα χώρο του εκθεσιακού κέντρου να γίνουν καλοκαιρινές συναυλίες με γνωστούς τραγουδιστές. Μόνο με πρόστιμο 500 ευρώ τιμώρησε το αυτόφορο τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από το Παγκαίο για το επεισόδιο σε βάρος διαιτητή. Εδώ και 2 χρόνια τα δεδομένα άλλαξαν. Οι Τούρκοι έρχονται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη για ψώνια, είπε στην πρωινή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Βασίλης Κασαπίδης. Σύγκρουση γιόταχη με δίκυκλο στην είσοδο της Ελευθερούπολης, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου. Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος για το αποτέλεσμα της σύσκεψης την περασμένη Δευτέρα για τα πλημμυρισμένα Τενάγη. Συναντήσεις του βουλευτή Γιάννη Πασχαλίδη με τον υφυπουργό υποδομών Ταχιάο και τον επικεφαλής της ΑΔΕ Πιτσιλή. Η Ελληνική Λύση κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για την ταλαιπωρία πολιτών της Θάσου από το ΔΔΕ. Σήμερα στην Καβάλα η ημερίδα της αναπτυξιακής για το παρόν και παρελθόν του προγράμματος Leader. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Καβάλας θα διεκδικήσει δικαστικά μέρος της χερσαίας ζώνης στο κεντρικό λιμάνι. «Πεθαίνω για σένα», το νέο βιβλίο της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Καινούριο τραγούδι για τη Βίκη Κυριακίδου έχει τον τίτλο «Μάνα πάρε με αγκαλιά». Η Αρχαιολογική Υπηρεσία προμηθεύεται και εγκαθιστά στο Αρχαίο Θέατρο Θάσου μια καινούρια μεγαφωνική εγκατάσταση. Την Κυριακή η Στέγη Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών οργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Μαρόνια. Μαθητές από την Κατερίνη επισκέφθηκαν χθες το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο. Στα αθλητικά, τέλος η σεζόν για τον Γουσουέ, χθες το κρίσιμο παιχνίδι με τον Γάσκο Μωτινής ιτήθηκε.

0: 9.37.
1: Συνεχίζεται το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες. Μπαίνουμε πια στην ουσία της υπόθεσης. Από τις 4 το απόγευμα και αφού από το πρωί έρχονται οι μαθητές σχολείων, μουσικών σχολείων της περιοχής, 4 το απόγευμα έχουμε εργαστήρια ελληνικής παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ευρωπαϊκό ορχιστρικό σύνολο, στο μουσικό σχολείο θα γίνουν τα εργαστήρια, παραδοσιακό, στο δημοτικό κήπο θα έχουμε κόσμο, 4 το απόγευμα. Κοιτάξτε, μην διαμαρτυρηθείτε πάλι και φέρετε το 100 όσοι μένετε στο κέντρο της πόλης. Στο δημοτικό κήπο θα είναι χοροδιακό σύνολο, να έχουμε υπομονή. Στη Μεγάλη Λέσχη σήμερα στις 7 το απόγευμα, σεμινάριο, όταν η μουσική δίνει ζωή στην εικόνα. Στις 9 το βράδυ σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, το καλωσόρισμα των παιδιών, συνάντηση όλων των συμμετεχών των μαθητών και μαθητριών σε μια γιορτή γνωριμίας, διοργάνωση ο Σύλλογος Γονέων, θα συμμετάσχει το μουσικό σύνολο Εμπειροτέχνες, ουσιαστικά δηλαδή το Άδοντες και Ψάλλοντες.

μαθητές, που σημαίνει ότι έρχονται εδώ μαθητές από μουσικά σχολεία, ξεκινά σήμερα. Σήμερα και αύριο, περισσότερο όμως σήμερα πρωί και απόγευμα, η διημερίδα στην Καβάλα για τη νέα εποχή του Λίντερ από την Αναπτυξιακή Καβάλας από τις 10 το πρωί, ξενοδοχείο Γαλαξίας. Έρχεται το μεσημέρι το Aqua Blue, αναχωρεί λίγη ώρα μετά. Το πλοίο όταν θα φύγει θα έχει προορισμό τη Λίμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και το Λαύριο. Λαϊκή αγορά σήμερα στην Νέα Καριά. Η αγορά της Καβάλας λειτουργεί πρωί-απόγευμα 8 με 2, 6 με 9. Και επίσης σήμερα θα είναι στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη του Θόδωρου Μαρκόπουλου το μεσημέρι η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αργυρό Ζέρβα. Η κυρία Ζέρβα έρχεται στην περιοχή για την εκδήλωση που κάνει η Αναπτυξιακή Καβάλας και θα έχει το απόγευμα συναντήσεις με εκπροσώπους αναπτυξιακών εταιριών. Το μεσημέρι θα πάει στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. Μία και μόνο διακοπή ρεύματος σήμερα, οι προγραμματισμένες δηλαδή, 7.30 με 12 στην οδό Τίνου και Πέριξ, όπως λέγαμε και χθες που αναφέραμε πάλι την προγραμματισμένη αυτή διακοπή, η οδός Τίνου είναι στα Σφαγεία. Λέει η ανακοίνωση, θα διακοπεί το ρεύμα στην οδό Τίνου και Πέριξ. Τώρα το Πέριξ τι σημαίνει, θα μας το πείτε εσείς που θα έχετε, είστε Πέριξ της Τίνου και θα έχετε ή δεν θα έχετε ρεύμα. Καλημέρα στη Man Biz. Η Man Biz ασχολείται με το διαδίκτυο, χτίζει τη διαδικτυακή μας παρουσία. Η Man Biz είναι δίπλα σε επιχειρήσεις από το 2002. Καλημέρα στους αδελφούς Παπαντονίου. Τώρα που έρχεται η ώρα για δροσιά και σκιά, τώρα συνεργαζόμαστε, ακούμε τις προτάσεις των αδελφών Παπαντονίου, επιλέγουμε ένα από τα συστήματα σκίασης αδελφών Παπαντονίου, τέντες ζελατίνες, κασέτες, πέργολες βιοκλιματικές, τεντοπέργολες. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι να σας μιλήσω για το University of York Europe Campus. Είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, έχει άδεια από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Οι σχολές του University of York Europe Campus, σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, επιστημών, νομική και ανθρωπιστικών σπουδών, έρχονται εκπρόσωποι του για μια ενημερωτική παρουσίαση στην Καβάλα, θα είναι εκπρόσωποι του University of York Europe Campus, θα είναι στην Καβάλα τη Δευτέρα, 6 το απόγευμα παρακαλώ, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Αύριο βράδυ, για να το γυρίσουμε λίγο το πράγμα, εκτός από το πανεπιστήμιο, να σας πω ότι αύριο βράδυ στη Μυροβόλο, Swinging Cats.

0: απολύτως έτοιμοι είμαστε να πούμε και σήμερα καλημέρα για μια πολύ όμορφη Πέμπτη που ξεκίνησε πριν από λίγο στον κύριο Θεοδωρίδη. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Έχεις καμιά διαφωνία ότι η Πέμπτη ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις? Έχεις καμιά αντίθετη άποψη?
1: Όχι, όχι, τουλάχιστον από πλευράς καιρού εννοείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, από πλευράς καιρού.
1: Ναι, αν και βλέπω τώρα μια τρομοκρατική κίνηση από πλευράς μετεωρολόγων.
0: Τι λένε οι μετεωρολόγοι, Θοδωρή, για πες μας.
1: Ότι έρχεται σκόνη,
0: σκόνη.
1: Είναι, αφρικανική, η οποία θα καλύψει όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Και επίσης και εμάς εδώ και την Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα και τα πιο βόρεια από εμάς, Βουλγαρία κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι για μια-δυο μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο.
0: Αχα.
1: Και πιθανόν σε αυτό το, μέσα σε αυτό το διάστημα να υπάρχουν και κάποιες βροχές και οπότε θα είναι λάσπο βροχές.
0: Μάλιστα,
1: αυτό βέβαια το θεωρούν λίγο όχι τόσο πιθανό για μας εδώ. Για την Νότια Ελλάδα, ναι. Το συνδυασμό βροχής με σκόνη.
0: Σκόνη θα έχουμε, βροχή δεν είναι σίγουρο.
1: Σκόνη θα έχουμε, ναι. Βροχή δεν είναι σίγουρο.
0: Τώρα βλέπω...
1: Και ότι από την Κυριακή και μετά τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας θα ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία.
0: Oh.
1: Πάνω από 30 βαθμούς λέει θα έχουμε.
0: Oh.
1: Θα είναι τα πρώτα δείγματα να πούμε της...
0: Του τι έπεται. Του τι έπεται.
1: Ναι, τι έπεται.
0: Αυτή την ώρα βλέπω από το παράθυρο λίγο συννεφιασμένη την καβαλίτσα μας. Είναι κάποια λίγα σύννεφα. Δεν ξέρω.
1: Είναι η, αυτή λέει είναι πολύ ψηλά τα σύννεφα στον ορίζοντα.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτό, όταν λέμε αραιή νέφωση λέει, εννοούμε ότι τα σύννεφα είναι ψηλά και δίνουν αυτόν τον ήλιο τον ασπρολιάρικο, τον χλωμό, τον πώς να τον πω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Τον ξεθοριασμένο.
1: Τον ξεθοριασμένο, ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι και δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Εχθές το μεσημέρι που καθόμασταν εδώ και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε από την πρωινή, σε αυτό το συμπαθητικό στενό της πρωινής που λες κύριε Θόδωρε, ανέβηκε ένας νεαρός ψηλός έτσι και τα λοιπά, και όπως τον παρατηρούσε ο Παναγιωτάκης τον ψηλό που ανέβαινε το στενό της πρωινής, λέει ο Παναγιωτάκης, ο Χάλαντ είναι εδώ, λέει. Να τους, ο Χάλαντ.
1: Ο γνωστός ποδοσφαιριστής της City.
0: Της Manchester City, ο Χάλαντ. Και όντως έτσι όπως είδα το νεαρό που ανέβαινε το στενό, ας πούμε,
1: ναι,
0: έμοιαζε πολύ με τον Έρλινγκ Χάλαντ, το οποίο...
1: καλά δεν το έμαθες ότι τον διεκδικεί η Καβάλα σε μεταγραφή, θα τον πάρει ο ΑΟΚ.
0: Α, γι' αυτό είναι εδώ.
1: Εδώ είναι φυσικά, είναι σε διαπραγματεύσεις τώρα με την διοίκηση του ΑΟΚ.
0: Προσπάθησα να λύσω το μυστήριο, σταμάτησα με άπτεστα αγγλικά που μιλώ τον υποτιθέμενο Έρλινγκ Χάλαντ και λέω, αγαπητέ Έρλινγκ, καλώς ήρθες στην Καβάλα. Εδώ ο νεαρός και δείχνω τον Παναγιωτάκη, ας πούμε, λέει ότι είσαι ο Χάλαντ. Μάλλον λέω κάποιο λάθος τα κάνει. Και μου απαντάει και αυτός σε πολύ όμορφα αγγλικά ο υποτιθέμενος Έρλινγκ Χάλαντ ότι παντού όπου πάω στην Καβάλα λέει τα ίδια ακούω, με μπερδεύουν με το Χάλαντ. Δεν είμαι λέει ο Χάλαντ, ο Χάλαντ είναι Νορβηγός, εγώ είμαι από τη Σουηδία και βρίσκομαι εδώ για λόγους ερωτικούς.
1: Ερωτικός μετανάστης.
0: Διότι η κοπέλα μου λέει είναι από την Καβάλα και είμαι εδώ λέει μαζί της, αλλά όπου πηγαίνω λέει με μπερδεύουν με τον Έρλινγκ Χάλαντ.
1: Εντάξει, φτάνει Νίκο, μην μου το ξαναπείς. Μην το ξαναπείς το όνομα, εντάξει, φτάνει τόσο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Να πούμε περαστικά στην πρώην δήμαρχο την κυρία Δήμητρα Τσανάκα, η οποία έχει ένα θεματάκι με την υγεία της και είναι στο νοσοκομείο από ό,τι άκουσα.
1: Περαστικά, ναι.
0: Να είναι περαστικά και επίσης ακούω ότι...
1: Να επιστρέψει υγιής γρήγορα στο σπίτι της, στην οικογένειά της.
0: Νομίζω ότι αυτό πραγματικά έχει δρομολογηθεί. Από πλευράς αστυνομικού ρεπορτάζ δεν έχουμε ευτυχώς κάτι από τα χθεσινά. Ο 69χρονος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στην παραλιακή Εγνατία προχθές ήταν κάτοικος Ακροποτάμου, δούλευε ο άνθρωπος, τώρα πώς έγινε το τρακάρισμα εκεί θα το πει η τροχαία που κάνει την προανάκριση, πάντως θα ερευνηθεί και κατά πόσο ήταν νόμιμη η κυκλοφορία της Νταλίκας, ελληνική Νταλίκα, σε αυτόν τον δρόμο, γιατί ξέρετε ότι όταν δεν είσαι στην Εγνατία οδό πρέπει να αποδεικνύεις ότι έχεις λόγο που δεν είσαι στην Εγνατία οδό, εφόσον είσαι ένα μεγάλο φορτηγό, μια νταλίκα ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εχθές το πρωί έγινε ένα τροχαίο στην πλευρά της Ελευθερούπολης προς Νικήσιανη ένα μηχανάκι με ένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς τραυματίστηκε πολύ ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου. Νομίζω προληπτικά πήγε στο νοσοκομείο, αλλά δεν ήταν τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Το πρωτοσέλιδο της πρωινής σήμερα έχει ένα ερωτηματικό. Πουλήθηκε όλο, ρωτά σήμερα πρωί-πρωί η πρωινή, για το μεγάλο ακίνητο στην Ομόνια Αλφα Τράπεζα. Οι τράπεζες όλα τα πουλάνε και όλα τα βγάζουν στο σφυρί. Η τράπεζα Αλφα λοιπόν πουλάει το ακίνητό της, αυτό το κτίσμα της αυτό στην Ομόνια, από πάνω μέχρι κάτω. Και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, άλλοι μάλιστα λένε ότι έχει πουληθεί και το πήρε κάποιος ο οποίος εμέσως έχει μια σχέση με την Καβάλα και θα το κάνει ξενοδοχείο. Άλλοι λένε όχι, δεν πουλήθηκε, είμαστε ακόμα στα παζάρια, θέλει να το κάνει μια άλλη εταιρεία, πολυκατάστημα. Ακούω από την άλλη πλευρά ότι η Αλφα Τράπεζα βάζει όρο αυτός που θα αγοράσει το ακίνητό της στην Ομόνια να κρατήσει στο ισόγειο το τραπεζικό κατάστημα, για το οποίο φυσικά η τράπεζα θα πληρώνει, πώς το λένε, νίκιο από στον καινούριο
1: ιδιοκτήτη.
0: Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το κτίσμα, Θοδωρε? Πολυόροφο, 4-5 όροφοι είναι, πόσο είναι?
1: Παραπάνω, 6 νομίζω είναι, πόσο είναι. Μια ολόκληρη πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, στον οβαλό της Καβάλας θα έλεγα. Νομίζω ότι έγινε την δεκαετία του 80, κτίστηκε κάπου εκεί.
0: Είναι καινούριο σχετικά.
1: Ναι, καινούριο, είναι 40 χρονών ας πούμε. Και θυμάμαι μάλιστα ότι έγινε και με πασαλόμπηξη, δηλαδή το είχε, δεν ξέρω αν είχε πρόβλημα ή για ποιο αστέρεο. Και μεταφέρθηκε η Αλφα Μπάνκ, η οποία ήταν στο, εκεί που είναι σήμερα, στην αρχή ήταν εκεί που ήταν σήμερα το Public, στο επιμελητήριο.
0: Ναι.
1: Και πήγε εκεί. Έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και οι τραπεζικές εργασίες σήμερα και μειώνεται πάρα πολύ το προσωπικό, δεδομένου ότι ο κόσμος πια κάνει όλες τις εργασίες τραπεζικές μέσω ίντερνετ, ακόμη και από το κινητό του τηλέφωνο, για τον υπολογιστή, το tablet κλπ. Νομίζω ακόμη και το ισόγειο ολόκληρο να κρατήσει είναι τεράστιο για τη τράπεζα, θα μπορούσε να περιοριστεί σε πολύ μικρότερο χώρο.
0: Ναι.
1: Έτσι πως έχει εξελιχθεί το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, ξενοδοχείο εκεί το βλέπω λίγο.
0: Από ό,τι μου είπε κάποιος που κάτι παραπάνω γνωρίζει, ο όροφος είναι 300 με 400 μέτρα.
1: Είναι μεγάλο
0: ζώο,
1: βέβαια.
0: Είναι μεγάλο
1: ζώο.
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω, ενώ έπρεπε να ξέρω να απαντήσω πόσους ορόφους έχει αυτό το
1: κίνητο. Δεν ξέρεις, αλλά υπολογίζω και εγώ, όπως ξέρω το, επειδή πολύ συχνά
0: πηγαίναμε εκεί.
1: Στην Αλφα Μπάγκα.
0: Την πίστεω στην παλιά, την πίστεω στην παλιά.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα στην αρχή ως καταναλωτικής πίστεως.
0: Ναι.
1: Ήταν το όνομα, μετά έγινε πίστεως και μετά έγινε Αλφα Μπάγκα.
0: Από πάνω τώρα, πάνω ήταν, θυμάμαι, η ΔΕΠ κάποια στιγμή. Η ΔΕΠ, καλά θυμάμαι.
1: Ήταν η εταιρεία πετρελαίου.
0: Η ΔΕΠ, η δημόσια επιχείρηση.
1: Ήταν και η ΔΕΠΟΣ εκεί.
0: Και η ΔΕΠΟΣ ήταν εκεί, ναι.
1: Βεβαίως, ήταν και η ΔΕΠΟΣ εκεί και ήταν και μια ασφαλιστική που είχε η Αλφα Μπάνκ.
0: Και μετά έκανε στο τελευταίο, στους τελευταίους ορόφους.
1: Και ήταν και μια υπηρεσία που είχε σχέση με τη γεωργική υπηρεσία, όχι γεωργική υπηρεσία.
0: Με τα νερά.
1: Όχι, δεν ξέρω αν είχε με τα νερά. Όχι, μια υπηρεσία, πώς λέγονταν. Τέλος πάντων, που είχε σχέση με την υγειού βελτιώσεων, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι καλά.
0: Βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς αλλάζει η Καβάλα και πόσο θα αλλάξει ακόμη η Καβάλα για χάρη του τουρισμού. Εν τω μεταξύ, ακούμε από τη Θάσο κυρίως, τα είπαμε και χθες, αλλά σήμερα τα ακούω πιο ισχυρά, αμφιβολίες και επιφυλάξεις για το τι τουριστική σεζόν έρχεται. Τώρα λένε, είπε ο Μπίλιας ο Τάσος, ότι ξέρει ξενοδοχεία που δεν έχουν κρατήσεις, ακόμα και για τον Ιούνιο δεν είναι ενθαρρυντικές οι κρατήσεις. Δηλαδή, μήπως φάμε καμιά πατάτα τουριστική, θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για την τοπική οικονομία.
1: Κοίταξε, εμείς επειδή, βέβαια, η Θάσος έχει και πολύ τουρισμό που έρχεται με πτήσεις, ας πούμε, τσάρτερ μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Αλλά γενικότερα η περιοχή μας έχει περισσότερο δικό τουρισμό που πιστεύω ότι δεν θα φύγει τόσο πολύ από την κρίση, την εννοώ την ενεργειακή κλπ. Που βλέπεις τι γίνεται, μειώνονται δρομολόγια κλπ. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι. Λοιπόν,
1: πιστεύω ότι δεν θα φύγει.
0: Και ο
1: μας γράφει κάποιος, ίσως φύγουν τα άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Ναι. Και η ΔΕΙΑΚ μας γράφει κάποιος φίλος μας ότι ήταν εκεί κάποτε, στο ξεκίνημά της ενδεχομένως, μπορεί.
1: Η ΔΕΙΑΚ, ναι, ναι.
0: Στην πολυκατοικία στην Ομόνοια. Αυτή η περιοχή, η πόλη και ο νομός Καβάλας, στηρίζουμε πάρα πολλά στον τουρισμό. Πρώτη φορά αυτόν τον μήνα, ούτε καν τον Απρίλιο, από την Πρωτομαγιά και μετά, ακούμε επιφυλάξεις, ανησυχίες, ειδικά από τη Θάσο, ότι δεν πάμε καλά, τι θα γίνει η ακρίβεια, ο πόλεμος, μα και η ακρίβεια πριν τον πόλεμο κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να γίνει ένα λάθος και να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά και να ξαναπάμε, ας κάνουν καλές τιμές, να πάνε οι Έλληνες. Πού να κάνουν καλές τιμές, ρε παιδιά, πού να κάνουν καλές τιμές, έτσι κάνουν καλές τιμές.
1: Πάντως, τώρα μια που μιλάμε για τον τουρισμό, βλέπω ότι που έχει σηκωθεί η Θεσσαλονίκη, ίσως το πήρες μυρωδιά αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι η Ryanair ανακοίνωσε ότι καταργεί τη βάση της Θεσσαλονίκης, που έχει μια βάση εκεί και εκτελεί 33 δρομολόγια, νομίζω, την εβδομάδα.
0: Πολλά, πολλά.
1: Σε διάφορους προορισμούς, ναι. σε 33 προορισμούς εκτελεί δρομολόγια. Και έχει σηκωθεί το ρόλο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ο βουλευτής, ο δήμαρχος, τίποτα δεν μπορεί να κάνει.
1: Ο βουλευτές, ο δήμος, η περιφέρεια.
0: Μπρε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πάει δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, γιατί φεύγει η Ράινερ. Φεύγει διότι η Fraport άφησε το κόστος εκεί. Οπότε, ας πούμε, καταλαβαίνεις, όταν ξεπουλάς αεροδρόμια σε μια εταιρεία, η εταιρεία θα λειτουργήσει με καθαρά, να πούμε, ιδιωτικονομικά κριτήρια και αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς, και έχεις απόλυτο δίκιο. Και άντε τώρα να μπει ο βουλευτής, τι δύναμη έχει ένας βουλευτής, η κυβέρνηση, ακόμα και η κυβέρνηση, όταν μπαίνει ανάμεσα στα οικονομικά συμφέροντα της Fraport και της Ryanair. Η Fraport ούτε που δίνει σημασία τον Πρωθυπουργό, γιατί λέει, κοίταξε κύριε Πρωθυπουργέ, τον εκάστοτε, έτσι. Μην πολύ μιλάς, γιατί εγώ χρυσοπλήρωσα για να πάρω τα αεροδρόμια. Εγώ σε έβγαλα από τα μνημόνια με την...
1: Δεν ξέρω αν χρυσοπλήρωσε, τέλος πάντων, λέμε τώρα.
0: Λέμε τώρα.
1: Γιατί μάλλον ξεπουλήθηκαν τότε εκεί με το διάστημα.
0: Τέλος πάντων, όσο κι αν πλήρωσε, η Fraport θα πει, μη μιλάτε κύριοι της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης και της σημερινής, εγώ σας πλήρωσα και πήρα τα αεροδρόμια, δικό μου είναι το μαγαζί.
1: Ναι, σας πλήρωσα και έχω κάνει και βελτιώσεις, να χωρίσει λεπτά και έχω κάνει κάποιες βελτιώσεις.
0: Δικό μου είναι το μαγαζί, θα πει η Fraport, ό,τι θέλω το κάνω. Και μετά θα τρέχουν οι αντιπεριφερειάρχες, σε παρακαλώ Fraport, και θα λέει Fraport, εντάξει, άντε θα σε βάλω και στο περιοδικό που έχω, που μας κάνει η Aegean.
1: Ναι.
0: Που λέμε στην Aegean, βάλε και την Καβάλα, ρε παιδί μου, φθηνό εισιτήριο. Εισιτήριο φθηνό δεν μπορώ, αλλά θα σου κάνω ένα αφιέρωμα στο περιοδικό και τρέχουμε και το πληρώνουμε 2.000 και 3.000 το περιοδικό. Το αφιέρωμα στο περιοδικό.
1: Είναι ότι θα πληγεί πολύ ο τουρισμός και στη Χαλκιδική, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και καταλαβαίνεις ότι έχει ξεσηκωθεί τώρα η πόλη, δεν ξέρω αν μπορεί κάτι να γίνει. Δεν νομίζω. Μέχρι τον Οκτώβριο θα λειτουργήσει, λέει, και φέτος το καλοκαίρι, και τον Οκτώβριο την κλείνουν και τη μεταφέρουν αυτή τη βάση. Δεν ξέρω αν θα τη μεταφέρουν κάπου σε κάποιο γειτονικό αεροδρόμιο ή την καταργούν τελείως, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα...
0: Εμείς πανηγυρίζουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τρομερό αφιέρωμα έκανε η Fraport στο περιοδικό της, η Aegean στο περιοδικό της, μεγάλη προβολή στο περιοδικό της Aegean. Είναι 1000 τεύχη, ξέρω εγώ, που πηγαίνεις από την Αθήνα στο Βερολίνο και μαθαίνεις τα νέα της Καβάλας. Φοβερά πράγματα, τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, ότι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης είπε ότι εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Έρχονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα και ψωνίζουν. Απλά λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Μισό λεπτό. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, λέει ότι προσπαθούμε, λέει, και εμείς οι μικρομεσαίοι να κάνουμε κάτι. Προσπαθούμε, λέει, και εμείς οι μικρομεσαίοι να κάνουμε κάτι για να έρχονται και σε εμάς, λέει, στα μαγαζιά μας. Πώς, περίμενε, αγαπητέ κύριε πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, περίμενε να έρθουν και στα μικρά μαγαζιά οι Τούρκοι, άμα δεν πάνε στα τζάμπο και στα... τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για το νοσοκομείο, τα είπαμε χθες, αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα για αυτά τα γεγονότα που γίνονται στο νοσοκομείο. Τα είπαμε χθες, μιλήσαμε και για την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ιατρικός Σύλλογος και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι με αφορμή αυτά που γίνονται στο νοσοκομείο, ότι όταν έχεις δίκιο, πρέπει να το διεκδικείς το δίκιο σου με τον κατάλληλο τρόπο για να το βρίσκεις το δίκιο σου. Γιατί καμιά φορά, ενώ έχεις δίκιο, πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος. Όταν έχεις δίκιο, χρειάζεται ο τρόπος ο κατάλληλος για να το βρεις το δίκιο σου. Το λέω αυτό γενικότερος. 4.500 θα πληρώσει η αρχαιολογική υπηρεσία, κύριε Θόδωρε, για να κάνει μια μεγαφωνική εγκατάσταση καινούρια στο χώρο του αρχαίου θεάτρου Θάσου.
1: Πόσα?
0: 4.500.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά εδώ πέρα.
0: Δεν είναι και πάρα πολλά. Στα Ελευθέρια της Κομωτινής θα τραγουδήσει ο Κώστας Μακεδόνας με την ορχήστρα του Μίμη Πλέσα. 26.000 συν ΦΠΑ, μαζί με ΦΠΑ.
1: Εντάξει, τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Κι εγώ δεν ξέρω, το αναφέρω για αυτούς που ξέρουν.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα. Και τέλος πάντων, τώρα μας ενδιαφέρει τώρα που θα τραγουδήσει ο τέτοιος στην Κομωτινή.
0: Γιατί εκεί έχουν Ελευθέρια αναβαθμισμένα, Θόδωρε. Εμάς τα Ελευθέρια μας που γίνονται στο τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.
1: Εντάξει, Ρενικό, εμείς έχουμε το φεστιβάλ Φιλίππων τώρα.
0: Έχουμε Κοσμόπολη φεστιβάλ. Ενώ ευθύ στα Ελευθέρια της Κομωτινής όλο το καλοκαίρι δεν έχουν τίποτα άλλο.
1: Και τι είναι τώρα, εντάξει, είναι μια μετάκληση να πούμε, πάει ο Μακεδόνα να τραγουδήσει τη διάρκεια.
0: Πιάσ' τα βγω και κούρευτο.
1: Υπό ποια έννοια στο λέω. Δεν είναι απλώς στο φεστιβάλ Φιλίππων που είναι, έχει μια ιστορία, ας πούμε, και κομπάζουμε εμείς και καμαρώνουμε κλπ. Δεν είναι μόνο αυτό. Το φεστιβάλ Φιλίππων τα πολλά τελευταία χρόνια τον κόνει άρχισε αυτό και τώρα το συνεχίζει πανάξια και η Βαμβακά Οικονόμου. Κάνει παραγωγές δικές της, δεν κάνει απλώς μετακλήσεις, δεν λειτουργεί δηλαδή σαν ένας πράκτορας, σαν ένας manager, σαν ένας, πώς να το πούμε, κατάλαβες, οπότε και καλή, κάνει ένα πρόγραμμα και καλεί το Μακεδόνα, τη Βύση και πώς το λένε, και το Θεσσαλικό Θέατρο και λοιπά. Κάνει και αυτές τις μετακλήσεις, άξιες που παραστάσεις ωραίες κλπ, αλλά συγχρόνως κάνει και πολλές παραγωγές. Πέρσι είχαμε ένα σωρό παραγωγές το φεστιβάλ Φιλίππων, με κατάλαβες τι εννοώ.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα κάνει τα Ελευθέρια η Κομωτινή, εντάξει, καλή 5 τραγουδιστάδες και τελείωσε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, το λέω
1: και
0: αυτό.
1: Κάνει καθένας αυτό και το τελευταίο χωριό το κάνει.
0: Και θέλω να πω, τα λέω όλα αυτά ακριβώς για το λόγο ότι πολλά πράγματα που έχουμε δεν τα εκτιμούμε. Και ναι, λέμε το φεστιβάλ Φιλίππων, αλλά εντάξει, λέμε το φεστιβάλ Φιλίππων, το έχουμε συνηθίσει. Λέμε το Κοσμόπολης, το έχουμε συνηθίσει. Ναι. Αλλού δεν τα έχουν ούτε αυτά. Και προσπαθούν με τα Ελευθέρια να αναστατώσουν λίγο με την καλή έννοια μια περιοχή, μια πόλη κτλ. Φέτος οι συναυλίες στην Καβάλα δεν θα γίνουν στο Ανθή Καραγιάννη, ακριβώς επειδή θα γίνουν έργα εκεί, θα ξυλωθεί το ταρτάν κτλ. Από ό,τι ακούω, θα υπάρχουν πολλές συναυλίες στο Φρούριο, θα υπάρχουν πολλές συναυλίες στο Ακόντισμα και τώρα συζητάει το επιμελητήριο μία πρόταση που έγινε να φιλοξενήσει συναυλίες που θα πήγαιναν στο Ανθή Καραγιάννη ενδεχομένως για πολύ κόσμο δηλαδή, στον περιβάλλοντα χώρο του εκθεσιακού κέντρου, απ' έξω που έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, για την Καβάλα Έξπο, αλλά να γίνει πιο οργανωμένα. Είναι πολύ μεγάλος ο χώρος εκεί, μεγαλύτερος από το Ακόντισμα ας πούμε και από τη χωρητικότητα που δίνει το Φρούριο.
1: Ναι, εκεί βέβαια δεν έχει... Κάπως έτσι μια θεατρικότητα δεν έχει εκεί ο χώρος.
0: Ναι, εκεί είναι ή όρθιοι ή βάζεις πλαστικές καρέκλες.
1: Πρέπει να γίνει μια εξέδρα ψηλή για να είναι ψηλά το σχήμα που τα τραγουδάει.
0: Ναι, αυτά καταλαβαίνεις ότι ναι, όλα λύνονται τα πράγματα, να δούμε.
1: Και επίσης εκεί βέβαια θα υπάρχει το γνωστό πρόβλημα των κουνουπιών, έτσι. Εκεί λοιπόν πρέπει να πας, από έχεις κάνει πρώτα, έχεις μπει μέσα σε μια κολυμβήθρα με αντικουνουπικό, όπως το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πας εκεί.
0: Αχ, κύριε Θόδωρε. Βλέπω ότι στον Εύρο διαμαρτύρονται από την Αλεξανδρούπολη και το Βόρειο Εύρο ειδικότερα, διότι λέει πήραν μήνυμα από τα ΕΛΤΑ ότι κλείνουν τα καταστήματα στο τυχερό του Εύρου. Τα ΕΛΤΑ επανέρχονται, το διάβασα κι αλλού στην επαρχία, επαναφέρουν το σχέδιο κλείνω καταστήματα, να ετοιμαστούμε μήπως μας πάρουν και εμάς καμιά, ότι σίγουρα θα μας ενημερώσουν και εμάς, να μας πούνε ότι θα κλείσουν και σε εμάς τα καταστήματα αυτά.
1: Ναι, κάποια επαρχιακά ενός.
0: Ναι, αυτό είχε γίνει το χειμώνα που είχαν ξεσηκωθεί γιατί θα κλείναν όλα μαζί και τα λοιπά. Μετά τα πήρε πίσω ο Πιερακάκης ποιος ήτανε και τώρα ξανά σιγά σιγά επανέρχονται.
1: Ναι.
0: Διάβασα επίσης ότι θα γίνει μάθημα αστρονομίας στους μαθητές του 16ου και 19ου Δημοτικού. Θα έρθει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και θα κάνει μάθημα αστρονομίας. Αλλά όπως διάβασα αυτό το μάθημα αστρονομίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στα δύο δημοτικά σχολεία, είδα ότι εμπλέκεται και ιδιώτης. Λέτε να έχουν εισιτήριο. Δεν αποκλείεται.
1: Αν εμπλέκεται ιδιώτης, θα υπάρχει κάποιο κέρδος. Τώρα από πού θα προκύψει το κέρδος, δεν ξέρω. Όταν είναι κάποιο πρόγραμμα το οποίο το πληρώνει το κράτος, ας πούμε. Και τα παίρνει από το κράτος ο ιδιώτης.
0: Είδα, έκανε μία σύμβαση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τι γίνεται με αυτούς τους ιδιώτες, δηλαδή. Έκανε μία σύμβαση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2-3 χιλιάρικα αν θυμάμαι καλά, προκειμένου να συνεργαστεί με έναν ιδιώτη και να κάνει μάθημα αστρονομίας στους, στους μαθητές του 16ου και 19ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλα. Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Είπα νωρίτερα για τον οδοκαθαριστή στη Δεξαμενή που πήραμε μία διαμαρτυρία και μας λέει κάποιος εδώ ακροατής, γιατί μας έλεγε ένας άλλος ακροατής ότι στη Δεξαμενή δεν περνάει ο οδοκαθαριστής. Μας λέει ότι ένας άλλος ακροατής τώρα ότι περνάει, λέει, ο οδοκαθαριστής από τη Δεξαμενή, αλλά δεν καθαρίζει καλά, ας πούμε, δεν έχει συνέπεια. Και αυτός, λέει, που περνάει κάπου-κάπου δεν δουλεύει. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά. Εγώ ξέρω ότι οι οδοκαθαριστές δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν και η αυτοδιοίκηση δεν είναι η αυτοδιοίκηση που ήταν. Αυτά ήθελα να σας πω και πολλά ακόμη. Στο δικαστήριο χθες, θα τα πω και με τον Τάσο αργότερα, έγινε το αυτόφορο με τον διαιτητή και τον ποδοσφαιριστή που κατηγορούνταν ότι το χτύπησε. Έμπαινε στο δικαστήριο, η ώρα ήταν 9:30 το μεσημέρι που δικάστηκε αυτή η υπόθεση.
1: Ναι,
0: και είχε κόσμο, ενώ τα αυτόφορα επειδή γίνονται αργά το μεσημέρι και τα λοιπά δεν έχουν κόσμο. Στη μια πλευρά, έτσι όπως έβλεπε στο ακροατήριο, ήταν όσοι συμπαρίστατο στον κατηγορούμενο και στην άλλη πλευρά ήταν διαιτητές από την Καβάλα που συμπαρίστατο στους διαιτητές της αναμέτρησης, ας πούμε, και ειδικότερα σε αυτόν που χτύπησε, που τραυματίστηκε.
1: Έγινε και μια... τι έγινε τελικά?
0: Τελικά το δικαστήριο είδε με μεγάλη επιοικία το περιστατικό και ειδικά τον κατηγορούμενο και του επέβαλε μόνο ένα πρόστιμο 500 ευρώ. Αν και αυτές οι περιπτώσεις και η διαδικασία γίνονται τάκα-τάκα που λέει ο λόγος, τα αυτόφορα δικάζονται γρήγορα πολύ νομίζω, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Χθες το δικαστήριο ήταν και δύο γυναίκες μάλιστα, η πρόεδρος και η εισαγγελέας, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την υπόθεση αυτή και ανάλυση στην ερώτηση κτλ. Και στο τέλος με μεγάλη επιοίκεια το δικαστήριο τιμώρησε μόνο με πρόστιμο τον ποδοσφαιριστή, τον ερασιτέχνη, που μάλιστα είναι και ένας άνθρωπος αξιόλογος από ό,τι υπόθηκε εκεί και ξέρουμε, και πτυχιούχος και δραστήριος στον αγροτικό τομέα, ας πούμε, και τα λοιπά, με καινοτομία μάλιστα, με πρόστιμο 500 ευρώ. Έλεγε η πλευρά του, ο διαιτητής λέει ότι με χτύπησε, έλεγε ο διαιτητής. Η πλευρά του κατηγορούμενου έλεγε δεν το χτύπησε. Λέει μέσα στον μπούγιο τις διαμαρτυρίες που γινόταν εκεί πέρα, κάποιος τον έσπρωξε, λέει, τον κατηγορούμενο, στα σπρωξήματα επάνω και έπεσε με φόρα πάνω στο διαιτητή και άθελά του το χτύπησε. Να, κάπως έτσι.
1: Και έτσι πως έπεσε, είχε τεντωμένο το κέρι, με σε μπουνιά.
0: Όχι, όχι. Με το κεφάλι το χτύπησε στα χείλη, ήταν το.
1: Α, κεφαλιά το έδωσε.
0: Το δικαστήριο είδε με επίοικια αυτή την ιστορία και νομίζω ότι έληξε εδώ, γιατί οι ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, δεν είναι μεγάλες οι ποινές και δεν εξαγοράζονται κιόλας. Κύριε Θόδωρε, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Όλα είναι μπροστά, κύριε Θόδωρε.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και Πέμπτη και αύριο Παρασκευή.
0: Άστα της Παρασκευής, τα λόγια την Παρασκευή, μη βιάζεσαι.
1: Εντάξει. Τα λέμε αύριο τότε.
0: Όλα είναι μπροστά. Γεια σας, κύριε Θόδωρη.
1: Γεια χαρά. Καλημέρα σε όλους. Γεια.

0: Όλα είναι μπροστά που λέει και το τραγούδι. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά. Τηλεφωνήσαμε στον κύριο Κώστα και Χαγιά και τον βρίσκουμε στην οδόδο Ιράνη στο κέντρο της πόλεως. Ο κύριος Κώστας και Χαγιάς είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Συχνά μας δίνει ανταπόκριση από την αγορά. Είναι και λίγο στεναχωρημένος τώρα γιατί είναι και πρόεδρος του ποδοσφαιρική ομάδα που έγινε το επεισόδιο προχθές.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έληξε το επεισόδιο.
1: Έληξε το επεισόδιο, όλο καλά. Εντάξει, ένα στενάχρονο γεγονός για μας.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα, ναι.
1: Ζήτησε ο ποδοσφαιριστής, συγγνώμη, δεν την δέχτηκε ο υπόπτης, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι όλα πήγαν καλά, με ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο και είμαστε ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Στεναχωρέθηκες, αγαπητή Κώστα?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί εμείς ανέκαθεν δεν έχουμε τέτοια θέματα εκεί πάνω στο χωριό και προάγουμε τον αθλητισμό, όχι τη βία, και έχουμε μια ζωή να λένε καλά λόγια για μας και για τις ατάκες που λέμε στο γήπεδο και γελάει ο κόσμος και δεν βρίζουμε ούτε προσβάλλουμε κανέναν.
0: Ενώ ο Κώστας και Χαγιάς δεν είναι πλάκι άμεσα, δεν είχε κάποια. Ήσουν συνέχεια εκεί, δίπλα στον ποδοσφαιριστή, του συμπαραστάθηκε. Ο άνθρωπος αυτός έμεινε 2 μέρες μέσα, έτσι.
1: Έμεινε 2 μέρες μέσα, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Και από ό,τι
1: ήταν, εντάξει, δεν το ψάχνανε, παραδόθηκε να το πω, συνεργάστηκε με τις αρχές. Και εμείς θέλαμε το ίδιο, δεν ήμασταν δηλαδή ότι ήμασταν κάτι μαυρισμένοι να πούμε ότι κάναμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο κακό. Όχι, ήταν από έντονες διαμαρτυρίες, υπήρχε ένας εμπληκτισμός. Αλλά σας λέω, όλα πήγανε καλά, δεν έγινε, δεν συνεχίστηκε δηλαδή.
0: Πάμε λοιπόν και κάπου αλλού που δεν είναι καλά τα πράγματα ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Τι γίνεται με τα κρεοπολία, με τους κτηνοτρόφους, για το Πάσχα ξέρουμε, ομαλοποιήθηκε μετά το Πάσχα η κατάσταση ή τα ίδια είναι?
1: Η κατάσταση, αν δεν τελείωσε η γρήπη,
0: Η ευλογιά.
1: Ναι, θα έχουμε πάντα θέματα. Εντάξει, τώρα οι ποσότητες ότι μειωθήκαν και η ζήτηση με τα αρνοκάτσικα, ναι. Εμείς απλώς τώρα ετοιμαζόμαστε, δεν κοιτάμε λίγο τώρα πιο πολύ την κατάσταση αυτή, ετοιμαζόμαστε για το συνέδριο, το Πανελλήνιο που θα γίνει 30 Μαΐου με 1 έκτου στο Εμιλητήριο Καβάλας. Θα έρθουν όλοι οι πρόεδροι από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το σωματείο μας και για την ίδια την πόλη, γιατί εκεί θα έχουμε τεράστια προβλήματα και θα έρθουν άτομα και κτηνοτρόφοι πανελλήνιες εμβέλειες, θα έλεγα, για να μιλήσουν για τα θέματα της ευλογιάς, που είναι και οι αρμόδιοι, και θα ήθελα κιόλας όποιος μας ακούσει και από τους βολεστές μας, να το πω έτσι από δημόσιο βήμα και όχι από κανένα προσωπικό προφίλ, να τους παρακαλέσω να έρθουν και αυτοί, όποιος ασχολείται με την αγροτιά να είναι και αυτός εδώ, για να κάτσουμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα, μπας και βγει κάτι από την πόλη μας και έχουμε ευχάριστα νέα.
0: Νομίζω ότι 30 Μαΐου, 1η Ιουνίου είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Καβάλα θα βρίσκονται κρεοπόλες από όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα έρθουν οικογενειακώς να κάνουν και ένα τριήμερο μια βουτιά στη Ραψάνικη.
1: Σωστό.
0: Επίσης να πούμε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρεοπολών από πού είναι, Αθηναίος?
1: Είναι Θεσσαλονικιός.
0: Α, μπράβο. Κανά και ένα ευχάριστο.
1: Ο Σάββας ο Κεσίδης, ναι, είναι Θεσσαλονικιός.
0: Μπράβο στο Σάββα τον Κεσίδη λοιπόν. Και εσείς τώρα, εκτός από όλα τα άλλα του συνεδρίου, ως κρεοπόλες της Καβάλας που θα υποδεχθείτε τόσους κρεοπόλες συναδέλφους σας, ένα γλέντι, ένα πρόγραμμα, μια εκδρομή, λίγο στη Θάσο, να περάσουμε λίγο και από την Κωσυφήνιτσα, τι λέτε?
1: Θα έχουμε ξενάγηση, εννοείται, τους συντρόφους των Προέδρων, μία βόλτα στην Παναγία, μία βόλτα στο Αρχαίο Θεόδωρο Φιλίππων, εννοείται από το λιμάνι μας, από την παραλιακή μας, με ξεναγώ μέσα, να δουν τα ωραία πράγματα. Και στο τέλος θα γίνει και ένα τραπέζι.
0: Γλέντι, με κρέατα φαντάζομαι.
1: Εντάξει, εμείς, κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε εννοείται, όχι θέλουμε, θα έχουμε και ψάρια εννοείται, να τους δείξουμε τι έχει ο τόπος μας, και το βασικό πάλι θα είναι το κρέας, ναι.
0: Πόσοι αναμένετε να έρθουν, θα έρθουν 100, 150, 50, πόσοι θα είναι?
1: 40 άτομα σίγουρα.
0: 40.
1: Γιατί όλοι οι νομοί, ξέρετε, δεν έχουν σωματεία ή
0: 40
1: δεν είναι ενεργά.
0: 40 με τις γυναίκες, 80, καμιά εκατοστή άνθρωποι δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι μπορεί να έρθουν, οι ΣΕΡΕ είναι πολύ οργανωμένοι, έρχονται με βανάκι, έρχονται και οι γραμματίσεις και οι αντιπρόεδροι.
0: Μπράβο, μπράβο. Έρχονται, καμιά εκατοσταριά άνθρωποι.
1: Μπράβο. Πάνω κάτω εκεί.
0: Τι γίνεται στην αγορά, στη Δοϊράνη, στον Αγιο Νικόλαο, τι γίνεται?
1: Δοϊράνης γράφουν συνέχεια. Ίδρας είμαστε καλά.
0: Α, συγγνώμη, ναι, ίδραση ήθελα να πω. Ίδραση ήθελα, συγγνώμη, από την αρχή έκανα το λάθος. Τι γίνεται στον Άγιο Νικόλαο, λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα στην αγορά, τουρισμός?
1: Η αγορά μετά το Πάσχα, εντάξει, περνάει και το καιρός τότε δεν είναι πολύ καλός. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Περιμένουμε και τη λευκή τη νύχτα, γίνονται ενέργειες, προσπαθεί πάρα πολύ ο Εμπορικός Σύλλογος. Είμαστε μαζί του, βοηθάει πάρα πολύ και το μελητήριο στην προσπάθεια. Και αναμένουμε αυτή τη μέρα πώς και πώς.
0: Περιμένουμε. Αυτός είναι ο τίτλος, λοιπόν. Πήρα το στυλό και το χαρτί και γράφω. Περιμένουμε πώς και πώς τη λευκή νύχτα.
1: Έτσι. Γιατί μιλάμε και με συναδέλφους εκτός εστίασης. Εντάξει, με ρούχα, με παπούτσια. Όλοι οι συνάδελφοι είναι φίλοι και αγωνιούν για αυτή τη μέρα. Να έχει επιτυχία.
0: Και καλό καιρό, Και καλό καιρό.
1: Καιρό, εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, χαιρετίσματα, καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.

0: Ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγο καιρό και είδε το φως της δημοσιότητας είναι θέμα ερώτησης που έκανε στη Βουλή η Ελληνική Λύση. Θα μας τα πει ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Πιπεριάς. Γεια σας, κύριε Πιπεριά.
1: Καλημέρα, κύριε Γενικόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας πώς δράσατε κοινοβουλευτικά το κόμμα.
1: Κοιτάξτε, εμείς όπως βλέπετε και στα mail που σας στέλνουμε τις ερωτήσεις, δεν αφήνουμε να πέσει τίποτα κάτω. Έχουμε πλήρη γνώση των προβλημάτων του νομού Καβάλας και ιδιαιτέρως της Θάσου, γιατί είναι και κάτι που δεν το ξέρουν οι καβαλιώτες και οι Θάσοι.
0: Ότι?
1: Ότι το νούμερο 2 του κόμματος της Ελληνικής Λύσης, δηλαδή νούμερο 1 ο Κυριάκος Βελόπουλος, το νούμερο 2 του κόμματος είναι από τη Θάσο.
0: Ποιος?
1: Η Δήμητρα Εκκρητικού, η οποία η καταγωγή της είναι από την Καλλιράχη.
0: Αχα! Η κυρία Κρητικού είναι και βουλευτής?
1: Όχι, είναι το αντιπρόεδρος του κόμματός μας. Στην ουσία είναι ο άνθρωπος που... Και... ασχολείται με τα περισσότερα προβλήματα του κόμματος αν την Ελλάδα, γιατί ο πρόεδρος του κόμματος, ο κυρίακος Βελόπουλος, έχει άλλο ρόλο.
0: Να σας πω, η κυρία Κρητικού μένει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη?
1: Θεσσαλονίκη μένει, αλλά έχει συχνές επαφές και η ίδια και τα παιδιά της με τη Θάσο, γιατί την αγαπάνε τη Θάσο.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Είναι η καταγωγή τους από εκεί, είναι η περιουσία τους, είναι το σπίτι τους, είναι τα χωράφια του πατέρα της και είναι πολύ συχνά στη Θάσο, γιατί καταλαβαίνετε.
0: Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Λόγω εντοπιότητας το αγαπάει το νησί ιδιαίτερος.
0: Όποιος και να είναι σωστά. Παίζει ρόλο και αυτό. Τι έγινε λοιπόν στη Θάσο?
1: Οπότε μέσα σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που μαθαίνουμε από τον κόσμο, ήταν και ένα πρόβλημα με μια οικογένεια η οποία είχε πληρώσει στη ΔΔΕ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους και η ΔΔΕ για 0,3 λεπτά, για 3 λεπτά, όχι για 3 ευρώ, ούτε για 30 λεπτά, για 3 λεπτά δεν σύνδεσε το ρεύμα και τους είχε 2,5 μήνες στα σκοτάδια, μέσα στα κρύα, μέσα στις βροχές και χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένεια, ούτε τα παιδιά, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε για ακόμα μια φορά ότι το κράτος είναι ανάλγητο, βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν τυπικότατα απέναντι στο τίμιο και στον νόμιμο πολίτη, αλλά έχουν τεράστιες ανοχές στους φραπέδες, στους χασάπιδες και σε όλα αυτά τις γαλάζιες ακρίδες που τρώνε με 10 μασέλες. Αλλά εμείς, κύριε Γενικόπουλε, στη Θάσο, να ξέρετε, επειδή ο κόσμος δεν τα μαθαίνει, έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις και για τη ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Καβάλα, την Κεραμωτή, την Πέραμον, τη Σαμοθράκη. Έχουμε κάνει ερωτήσεις για το κέντρο υγείας, για στελέχωση με γιατρούς. Έχουμε κάνει ερώτηση για τους ανθρώπους που κάνουν αιμοκάθαρση, τους νευροπαθείς στη Θάσο που ταλαιπωρούνται μέρα παραμέρα και έρχονται από τη Θάσο στην Καβάλα. Οπότε καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και το χειμώνα με τη σύνδεση και με τα δρομολόγια και με τη θάλασσα όταν έχει κακό καιρό και όλα αυτά, έτσι. Έχουμε κάνει ερωτήσεις για που θέλουν να κάνουν χωματερή τοξικών αποβλήτων και βιομηχανικών αποβλήτων εδώ το Μπρίνο μας. Έχουμε κάνει ερωτήσεις για το δικό δίκτυο, έχουμε κάνει ερωτήσεις για ένα ξενοδοχείο που είχε βάλει μπάρα και φυλάκιο και δεν άφηνε να κατεβούν οι υλουόμενοι κάτω στην παραλία, ένα πεντάστερο που κάνει ένας Βούλγαρος εκεί πέρα, Grand Resort. Grand Resort, λέγεται κάπως έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις για τη Θάσο, γιατί σας είπα, ξέρουμε τα προβλήματα από πρώτο χέρι.
0: Ναι. Τώρα, εσείς το έχετε ελέγξει το περιστατικό, είναι όπως ακριβώς το περιέγραψαν τα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι,
0: και
1: βεβαίως.
0: Τώρα, ο ΔΔΕ είναι δημόσιο ή είναι ιδιωτικός τομέας ή είναι μεικτό, όταν λέμε ΔΔΕ?
1: Εντάξτε. Υποτίθεται ότι είναι ιδιωτικός και λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικού τομέα, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν δίνεις σαν κράτος κάποιες υπηρεσίες ή κάποιες αρμοδιότητες ή κάποιους ιδιώτες και τους πληρώνεις μετά για να συνδέσουν, για να ξεσυνδέσουν, για να κόψουν το ρεύμα, αυτή είναι η βασιλικότερη του βασιλέως και καταλαβαίνετε, προκειμένου να πάρουν το ταλιράκι, δεν λογαριάζουν να θα κόψουν το ρεύμα σε μια γριούλα, σε μια πολίτικη οικογένεια, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει το ταλιράκι, το δεκαρικάκι που θα πάρουν είτε για τη σύνδεση είτε για την αποσύνδεση. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ με το αεροδρόμιο Ryanair και Fraport?
1: Ναι, τα βλέπω και εγώ. Δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη για την Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά βέβαια, και αναμενόμενο, δύο εταιρείες τώρα μαλώνουν, πόσο λένε τα βουβάλια, να πούμε, την πληρώνει η
1: Θεσσαλονίκη. Την πληρώνουν τα βατράκια συνήθως, έτσι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Μπορεί να κάνει.
1: Αλλά να σας πω κάτι, εδώ πάλι έρχεται το κράτος.
0: Ναι.
1: Όταν δώσαν τα αεροδρόμια, θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες συμφωνίες και κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε να μην κάνει ότι θέλει ούτε καμία Fraport ούτε τίποτα, γιατί μπορεί να έδωσε κάποια χρήματα η Fraport. Έτσι βέβαια τα πήρε κοψοχρονιά τα αεροδρόμια. Λοιπόν, αλλά δεν θα μας το παίζουν εδώ, δεν είμαστε εδώ πέρα, ούτε οι Ιθαγενείς που ήρθαν με καθρεφτάκια, ούτε αλλά η τώρα Ελλάδα τους ανήκει, έτσι, ούτε αεροδρόμιο τους ανήκουν. Τα πήραν για κάποια χρόνια και πρέπει να μάθουν να σέβονται και τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες.
0: Εντάξει, τώρα το λέμε αυτό και για τη Ryanair. Και η Ryanair δεν είναι κανένα φτωχοκομείο, να πούμε. Μεγαθύριο είναι η Ryanair. Μην νομίζουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά προσέξτε εδώ πέρα. Η συνεννόηση με τη Fraport που έχει το αεροδρόμιο έπρεπε να βρουν μια λύση και όχι να ανεβάσει η Fraport από μόνη της.
0: Που δίνουν για
1: τα τέλη αεροδρομίου όταν παρκάρουν τα αεροπλάνα κτλ. Γιατί κάποια στιγμή είχαμε φτάσει να είμαστε, να συμφέρει να πηγαίνουν τα αεροπλάνα να τα παρκέρουν στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα, έτσι.
0: Κύριε Πιπεριά, προχθές που μιλήσαμε με τον καινούριο γραμματέα του Πασόκ, τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, μας είπε ετοιμαζόμαστε για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το αργότερο θα είναι το φθινόπωρο, έτσι.
0: Το αργότερο.
1: Μην έχουμε εξελίξει και τον επόμενο μήνα, εγώ πολύ φοβάμαι. Γιατί καθημερινά βλέπουμε ότι η πολιτική επικαιρότητα και ο πολιτικός χρόνος, κύριε Γενικόπουλε, δεν είναι κανονικός. Μία ημέρα κανονικού χρόνου είναι στην πολιτική 5 μέρες.
0: Mm.
1: Τρέχει ο χρόνος καθημερινά. Δεν προλαβαίνουμε κάθε μέρα τις εξελίξεις. Βέβαια. Υπάρχουν εδώ πέρα τώρα και κάποια σημεία, γι' αυτό σας λέω, αν θα κρατήσει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και δεν πέσει εκ των έσω, θα πάμε πιστεύω νορμάλ κατά τον Οκτώβριο. Αν όμως υπάρξουν εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, όπως με νέες δικογραφίες του ΠΚΠ που περιμένουμε να έρθουν, όπως επίσης και με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέσα Μαΐου, και δεν θα παραβρεθούν ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, και ο Σαμαράς και κάποιοι άλλοι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γεγονότα για ένα κόμμα.
0: Μήπως κάνει κόμμα τελικά ο Σαμαράς? Μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγαμε αποκλείεται να κάνει κόμμα. Τώρα βλέπω ξαναφουντώνει η συζήτηση.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εντάξει, αυτά είναι παιχνίδια πολιτικά. Εγώ πιστεύω δεν πρόκειται να κάνει κόμμα αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία. Έχει τον πόνο που έχασε το παιδί του ο άνθρωπος. Μετά έκανε και κάποιες δημοσκοπήσεις ήδη ότι δεν έχει ιδιαίτερες ψηλά ποσοστά, οπότε δεν θα ξεφτύλισε ένας πρώην πρωθυπουργός να κατέβει για να πάρει ένα 3-4-5%.
0: Σωστά. Αυτό νομίζω, να πούμε την αλήθεια τώρα, να χαμηλώσουμε τον πήχη, δεν είναι Σαμαράς το ίδιο πράγμα με τον Τσίπρα, αλλά και ο Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν θα είναι η επιστροφή του, ας πούμε, μια τρομερή επιστροφή που θα φέρει τα πάνω κάτω, ξέρω εγώ, στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή το 2015, ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας νέος άνθρωπος που έλεγε κάποια πράγματα που αγγίξαν τον ελληνικό λαό, και κατ' εμέ τη δεδομένη στιγμή καλά κάνανε κάποιοι και τον είχαν ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υπήρχαν προσδοκίες ότι μπορεί να μας βγάλει από τα μνημόνια, μπορεί να σώσει την πατρίδα, μπορεί να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αλλά δυστυχώς πέρασε κάτω από τον πήχη και είδαμε την προδοσία της Μακεδονίας μας, είδαμε το τρίτο μνημόνιο, είδαμε το όχι του δημοσιοψηφίσματος μας να το κάνει ναι, και πολλές άλλες ατασταλίες όπως κόψιμο συντάξεων, νόμο Κατρούγκαλου που έκοψε 22 φορές συντάξεις και ακόμα μας ταλαιπωρεί, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο ελληνικός λαός του έδωσε απλόχερα την εξουσία, κύριε Γενικόπουλε.
0: Την ευκαιρία.
1: Απλόχερα.
0: Την ευκαιρία, θα έλεγα εγώ.
1: Βέβαια, την ευκαιρία του την έδωσε. Δηλαδή, ρε άνθρωπε, σου έδωσε ο ελληνικός λαός την ευκαιρία. Τα κάνεις μουστιμα. Πάνε κάτι στο σπίτι σου. Βρες μια κανονική δουλειά να κουλήσει κανένα ένσημο.
0: Καλά,
1: που δεν έχεις ένα ένσημο.
0: Νομίζετε.
1: Έλεος, εντάξει.
0: Εύκολο είναι αυτό. Μια κανονική δουλειά. Τι είναι αυτά τώρα? Εδώ
1: ναι,
0: το...
1: γιατί ναι, αυτά, να σας πω κάτι. Είναι, θα χρησιμοποιήσω λίγο με ένα σκληρό όρο που χρησιμοποιώ καμιά φορά στο Facebook και στο Twitter που δραστηριοποιούμε για τον κύριο Τσίπρα. Αλλά μου δίνει την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένα πρεζόνι της εξουσίας. Πρεζόνι σε 10 εισαγωγικά, έτσι. Πρεζόνι της εξουσίας, δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος χωρίς προβολή χωρίς φραγμότα.
0: Ναι, καλά, σε αυτή, σε αυτή την κατηγορία είναι πολύ.
1: Είναι πολύ.
0: Ναι, είναι πολύ. Ναι, πρώτον
1: είναι
0: και δεύτερον, για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί και ειλικρινείς, μην αποκλείετε τέτοιες περιπτώσεις να μην υπάρχουν και στο δικό σας κόμμα στην ελληνική λύση.
1: Κοιτάξτε, όσο, να σας πω κάτι κύριε Γενικόπουλε, όταν ένα κόμμα προχωράει και περνάνε τα χρόνια και οι περισσότεροι που εκλέγονται είναι καρεκλοκένταυροι και δεν έχουν μια κανονική δουλειά και είναι βουλευτές και βουλευτές και βουλευτές και βουλευτές και μετά γίνονται τα παιδιά τους και μετά τα εγγόνια και τα νύφια τους, είναι μοιραίο να καταλήξει και ένα κόμμα όπως καταλήξει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε.
0: Ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά κύριε Γενικόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους τους καβαλιώτες και τις καβαλιώτισες.
0: Γεια σας. Καλημέρα, κύριε, να παιδιά. Γεια σας.

0: Πάμε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες και όχι μόνο στη συνεδρίαση. Γιάννης Ερυφηλίδης, γεια σας κύριε Ερυφηλίδη. Πώς πήγε η έκθεση τα εγγένεια χθες το βράδυ? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γενικόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές. Πήγαν πάρα πολύ καλά τα εγγένεια. Εκατοντάδες συμπολίτες μας τίμησαν και φέτος με την παρουσία τους. Νομίζω και ο κόσμος ήταν πάρα πολλής. Και τα έργα είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και αυτή την χρονιά. Πραγματικά όποιος έρθει στην έκθεση θα την χαρεί πολύ και θα διαπιστώσει ότι οι Καβαλιώτες ζωγράφοι δημιουργούν και μπορέσαμε να φτιάξουμε μια έκθεση η οποία δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα εκθέσεις που γίνονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις.
0: Στριμωγμένα λίγο τα έργα, αλλά χίλιοι καλοί χωράνε.
1: Αναγκαστικά, γιατί είναι 25 οι καλλιτέχνες που φιλοξενούμε φέτος. Μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερους. Σε κάποια φάση πιστεύω όταν επιτέλους το γεφύρι της Σάρτας, δηλαδή η δημοτική καπναποθήκη,
0: εκεί θα χωράνε 125,
1: εκεί
0: λέμε
1: θα
0: τώρα.
1: Είναι, ναι, θα είναι πολύ περισσότεροι και θα είναι καλύτεροι.
0: Οι συνάδελφοί σας ήρθαν του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Μόλις τελείωσε η συνεδρίαση ήρθαν πολλοί από τους συναδέλφους. Εγώ αναγκαστικά έφυγα νωρίτερα, δεν γινόταν να μην είμαι στα εγγένεια της έκθεσης. Ήταν και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο οποίος μας εξέπληξε ευχάριστα, γιατί έκανε μία ομιλία με θέμα τη σημασία του χρώματος, όχι μόνο στη θρησκεία, γενικότερα. Οπότε ήταν κάτι το οποίο δεν, έτσι, σκέψεις του Μητροπολίτη που δεν τις είχαμε, δεν τις έχουμε.
0: Εκτός προγράμματος.
1: Ακριβώς. Ναι, εγώ κάτι ήξερα, αλλά το κρατήσαμε για έκπληξη και ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη στιγμή.
0: Δώστε μας και μια πινελιά τώρα, ένα χρώμα από τη συνεδρίαση όσο προλάβατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κοιτάξτε, επειδή μια μισή ώρα συζητούσαμε τα πρώην ημερησίας, ναι. Το καυτό θέμα αυτή τη στιγμή είναι το περιγυάλι. Αυτό που προέκυψε το ζήτημα με τις μη εμπρόθεσμες βεβαιώσεις της εισφοράς σε χρήμα.
0: Ήταν ανθρώπινο λάθος, λέτε?
1: Ήταν σίγουρα, πάντοτε ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ανθρώπινο λάθος, αλλά εγώ επέμεινα να μάθω και εκεί ο Δήμαρχος το είπε ξεκάθαρα, ότι η παραγραφή αυτών των οφειλών, διότι δεν βεβαιώθηκαν εμπρόθεσμα, έγινε το 2018. Οπότε ο κάθε συμπολίτης μπορεί να θυμηθεί ποιος ήταν δήμαρχος το 18, ποιος ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών το 18, ποιος ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών το 18. Εκεί υπάρχει τεράστια ευθύνη. Mm. Τώρα βγήκε ήδη μία πρωτόδικη απόφαση η οποία δικαιώνει τον συμπολίτη μας και λέει ότι δεν θα πληρώσει την εισφορά σε χρήμα. Αυτό είναι φοβερό. Και άμα αναλογιστούμε ότι είναι 40 αυτές οι περιπτώσεις, κάντε τον πολλαπλασιασμό να δείτε πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχασε.
0: Κάπου άκουσα, κάπου αναφέρθηκε ότι ο Δήμος έχασε περίπου 140.000 ευρώ. Είναι ακριβές το νούμερο?
1: Όχι. Αυτό είναι νομίζω μικρό. Είναι μικρό. Δεν μπορεί να είναι τόσο λίγο, διότι εδώ μιλάμε και για μεγάλες εκτάσεις. Είναι πολλά τα χρήματα, αλλά δεν υπήρχε συγκεκριμένη απάντηση. Γιατί το ρώτησα και εγώ, θέλω να μας πείτε σε ποιο είναι το ποσό κατά το οποίο θα δημιουργηθεί ο Δήμος. Εφόσον δεν ευδοκιμήσει η έφεση, γιατί φυσικά ο Δήμος θα κάνει και καλώς θα κάνει εφέσεις για να την πολεμήσει αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, να πούμε εδώ ότι ο Δήμος προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος, αλλά η μια δικαστική απόφαση που βγήκε και γενικότερα η νομοθεσία δείχνει ότι εφόσον παρήλθε εκείνη η καθοριστική ημερομηνία 18, δεν διορθώνονται πολλά πράγματα.
1: Είναι προβληματικό το θέμα και ξέρετε, δεν μ' αρέσει να τα βάζω αυτά τα πράγματα κάτω από το χαλί. Αυτά τα θέματα πρέπει να έχουν πάντοτε και ονοματεπώνυμο. Ποιος έχασε αυτή την προθεσμία και γιατί την έχασε? Διότι αυτό είναι φοβερό. Όταν ζημιώνεται ο Δήμος με ένα τόσο μεγάλο ποσό λόγω αυλεψίας κάποιων παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τότε δημοτικής αρχής, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και ο κόσμος να το μάθει. Δεν μπορεί να τα κρύβουμε. Διότι σας λέω, επαναλαμβάνω, κάποιος επιτέλους πρέπει να λογοδοτήσει για αυτές τις αυλεψίες, διότι δεν είναι απλές αυλεψίες. Εδώ ο άλλος ο πολίτης χάνει 5 και 10 ευρώ από αυλεψία του και στενοχωριέται και ψάχνει να δει τι έφτεξε. Εμείς δεν θα πρέπει να βρούμε ποιος έφτεξε για το ότι ο Δήμος θα ζημιωθεί με ένα τόσο μεγάλο ποσό? Πρέπει να υπάρξουν ευθύνες σε πολιτικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει. Να μάθουμε ποιος φταίει και να το ξέρει και ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει. Εγώ σας λέω, δεν μ' αρέσει να κρύβομαι και δεν κάνω κριτική μόνο στην σημερινή δημοτική αρχή. Κάνω κριτική εκεί όπου χρειάζεται, εκεί όπου διαπιστώνω λάθη και αυλεψίες.
0: Τελευταία ερώτηση. Σε προηγούμενη συνέντευξη μας είχατε πει ότι κάνετε ενέργειες, έχετε δραστηριότητα που δεν φαίνεται για συνεργασίες, έτσι ώστε να πάτε στις επόμενες δημοτικές εκλογές κάπως διαφορετικά. Πώς πάνε αυτές οι συνεργασίες, οι προσπάθειες που κάνετε?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζονται αυτές οι προσπάθειες, αλλά υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη φιλοδοξία, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν πίσω και σώνει και καλά θέλουν να κατέβουν μόνοι τους και να διεκδικήσουν τη θέση του Δημάρχου. Θεμητές όλες οι φιλοδοξίες, αλλά κάπου θα πρέπει να υπάρξει και μια πιο έτσι ρεαλιστική προσέγγιση και να καταλάβουμε όλοι ότι εάν κατέβουμε 7-8 υποψήφοι και ο νυν δήμαρχος, ο οποίος λέει το ξανακατέβει, με μαθηματική ακρίβεια σας το λέω, και με το καινούργιο σύστημα και με το παλιό, πάλι θα βγει ο νυν δήμαρχος. Ναι. Επομένως, αν δεν υπάρξει μία συσπήρωση δυνάμεων, μία προσέγγιση, μία συνένεση, αλλά και επί τη βάση του να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί με αξιώσεις να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θόκο. Διότι άλλο είναι να κατέβει ο Α, ο οποίος π.χ. κατέβηκε 4 φορές ήδη, φαίνεται ότι δεν μπορεί

0: από όλες αυτές τις διεργασίες.
1: Έτσι όπως μιλάτε, είναι σαν να λέτε ότι ούτε θα υπάρξουν. Να το πούμε και αυτό, ή όχι, για το τώρα μιλάτε εσείς.
0: Δεν το ξέρω, γιατί στην πολιτική, όπως γενικότερα στη ζωή, ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ ή να προδικάσεις κάτι. Αλλά το βλέπω δύσκολο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δύσκολο θα υπάρξουν. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Η έκθεση αυτή, η εικαστική περιπλάνηση, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Για μια εβδομάδα στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, ανοιχτή πρωί

0: Θα μείνουμε λίγο ακόμα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο θέμα με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Μαμψαδέλη. Γεια σας, κύριε Μαμψαδέλη.
1: Καλημέρα σας, τους ακροατές σας.
0: Μας είχατε πει και έχουμε νεότερα να μας τα πείτε και τα νεότερα. Ο Δήμος Καβάλας θα κινηθεί να ζητήσει από το κράτος, για να ζητήσει από το κράτος ένα μέρος της χερσαίας ζώνης λιμένα, αυτό που δεν εξυπηρετεί λιμενικές δραστηριότητες. Χθες όμως αποφασίσατε ο Δήμος Καβάλας να πάει στο δικαστήριο για να πάρει ένα μέρος της χερσαίας ζώνης λιμένα. Τι έχει μεσολαβήσει και τι σημαίνει προσφυγή στη δικαιοσύνη?
1: Έτσι είναι όπως τα λέτε. Χθες είχαμε την απόφαση για τον ορισμό της αμοιβής του πληροεξούς του δικηγόρου. Κάναμε την διαδικασία την εξοδικαστική. Τον Δεκέμβριο είχαμε υποβάλει ένα αίτημα προς το Υπουργείο και στην Επικεντρωμένη και στον Οργανισμό Λιμένος για να γίνει εξοδικαστικά ο επανακαθορισμός της χερσαίας ζώνης λιμένος. Δεν είχαμε απάντηση, ούτε αρνητική ούτε θετική. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε σιωπηρή αρνητική απάντηση. Οπότε είναι μονόδρομος πλέον η κατάθεση έτσι ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό ουσιαστικά αναφέρει η εισήγηση. Τίθενται τα όρια τα οποία μάλλον ζητούμε, είναι όλες αυτές οι εκτάσεις οι οποίες, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν εξυπηρετούν λιμενικές εγκαταστάσεις. Και από εδώ και πέρα ο δρόμος είναι αυτός. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να, παρότι θα καταθέσουμε την αίτηση ακύρωσης, εάν τυχόν υπάρχει κάποια αλλαγή στη διάθεση, που δεν δίνω πολλές πιθανότητες βέβαια σε αυτό, να καταλήξει παίζει, και εξοδικαστικά.
0: Παίζει ρόλο το ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες ήταν ομόφωνη?
1: Παίζει ρόλο. Δυστυχώς δεν θεωρώ ότι θα είναι καθοριστικός. Μακάρι να ήταν αυτό το εύκολο. Ότι δηλαδή αυτό είναι το κριτήριο, αν θα είναι ομόφωνη ή όχι η απόφαση. Αλλά
0: έχει μια μικρή σημασία. Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι τώρα? Δηλαδή πάει ένας δικηγόρος, εκπροσωπεί τον Δήμο Καβάλας, μπλέκει με την ελληνική δικαιοσύνη, μετά από πόσα χρόνια αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πολλά τα χρόνια, αλλά και αυτό με τη δικαιοσύνη σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο Συμβουλίου Επικρατείας, είναι σχετικό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει προηγούμενο, δηλαδή δεδικασμένο, όπως λέτε εσείς, οι δικηγόροι?
1: Κοιτάξτε να σου πω, υπάρχει βέβαια, αυτές τις περιπτώσεις είναι η αλήθεια, λυνόταν κυρίως εξοδικαστικά. Δηλαδή αυτά που
0: εγώ θα έλεγα και πολιτικά.
1: Και πολιτικά σίγουρα. Οι περιπτώσεις που έχω άλλων πόλεων, δηλαδή παραθαλάσσιων που είχαν αυτά τα προβλήματα, είχαν λυθεί εξοδικαστικά και πολιτικά. Βέβαια μπορεί να ήταν και διαφορετικές εκτάσεις, να μην ήταν τόσο ζωτική σημασία για τους κάθετε κατά τόπο οργανισμούς λιμένους.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι διαφορετικό. Είναι μια σημαντική οικονομική ζώνη για τον οργανισμό λιμένος, την οποία δεν θεωρώ ότι θα αφήσει εύκολα από τα χέρια του. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Αυτό λέμε δηλαδή. Εμείς δεν πρέπει να το κοιτάμε έτσι. Αν εξυπηρετεί τα λιμάνια που έρχονται και δένουν στο λιμάνι μας, τα πλοία που έρχονται και δένουν στο λιμάνι μας, τότε καλώς να παραμείνει. Αλλά δεν μπορούν να είναι ούτε καφετέριες, ούτε περίπτερα, ούτε ταβέρνες και να τα διαχειρίζεται ο οργανισμός λιμάνων μπροστά στις όψεις των πολυκατοικιών. Εκεί δηλαδή που είναι αρμόδιος να καθαρίζει ο Δήμος, να αρλάζει τα πλακάκια ο Δήμος κλπ. Δεν μπορεί να εισπράττει έσοδα ένας άλλος φορέας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς ήταν η συνεδρίαση κατά τα άλλα χθες, ήσυχη νομίζω?
1: Καλά, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Να πούμε για κάτι τελευταίο. Πότε συμπληρώνετε τα 2,5 χρόνια? Πρέπει να ξαναψηφιστείτε εσείς.
1: Ναι, τα 2,5 χρόνια συμπληρώνονται τώρα.

0: Ιούλιο. Νομίζω έχει οριστεί ως η 1η Ιουλίου ο μεγάλος κώδικα που θα πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Η δική μου εκλογή, η εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Οι διμερευτείες οι λεγόμενες.
0: Σωστά, σωστά. Είναι λοιπόν προγραμματισμένες για 1η Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Καλώς έχουν τον πρόγραμμα.
1: Είναι το μέσο της θητείας, της πενταετίας.
0: Είναι ακριβώς το μέσο της θητείας, ναι, γιατί αναλάβαμε 1η Γενάρη του 24.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είμαστε ακριβώς στα 2,5 χρόνια. Θα είμαστε ακριβώς στα 2,5 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας χαιρετώ, γεια σας.
0: Και εγώ καλημέρα,
1: γεια. Γεια. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε μία ακόμη συνέντευξη να κάνουμε. Δεν έχουμε τελειώσει με τις συνέντευξεις.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα, ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Βερτέκο, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
12: Εγώ το φρόντισα.
11: Τι έκανες δηλαδή?
12: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
11: Ακούγεται καλό.
12: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
11: Παθητικό κτίριο, ε.
12: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
11: Αναλαμβάνουμε επίσης
12: έκδοση αδειών, μελέτες,
11: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
12: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
11: έκδοση πιστοποιητικών.
12: Partners ESCO.
11: Δαγκλή 24, Καβάλα.
12: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
13: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260. Και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
15: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
16: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
15: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510-232303.
16: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα, στο τηλέφωνο 252100-57393.
17: Ένα κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
18: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
19: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
20: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
21: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
22: Ραδιόφωνα ακούς πολλά. Σε ένα όμως όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά.

0: πριν από τα αθλητικά να κάνουμε μια ακόμη συνέντευξη με τον κύριο Σάβα Αργυράκη. Γεια σας κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Σάβας Αργυράκης, πρόεδρος, εκπρόσωπος, ας το πούμε, των αγροτών του Νέστου, του Δήμου Νέστου και στην ΕΘΙΑΓΕ, αντιπρόεδρος νομίζω, μην τα ξεχνάω κιόλας.
1: ΕΘΙΑΣ, συγγνώμη.
0: Πέρσι τέτοια εποχή, κύριε Αργυράκη, συζητούσαμε ότι τα νερά δεν είναι αρκετά από το ποτάμι του Νέστου και ζητούσατε από τη ΔΕΗ να αφήσει περισσότερα νερά για την άρδευση το Μάιο και όλο το καλοκαίρι. Φέτος πώς έχει η κατάσταση?
1: Φέτος, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί και από τους ΤΟΕΔ που είχαν ενημέρωση από τη Διεύθυνση του Φράγματος, οι ποσότητες είναι επαρκείς, υπάρχει μεγάλη πληρότητα στο φράγμα λόγω των χιονοπτώσεων και των βροχοπτώσεων που είχαμε από Γενάρη μέχρι και Μάρτη, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χρονιά εύκολη για την άρδευση, αρκεί η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης όπου ορίζει η Διεύθυνση Υδάτων τα κυβικά που θα κατανεμηθούν για την άρδευση να είναι αυτά που πρέπει, ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα των παρελθόντων ετών. Είχαμε δύο χρονιές οι οποίες ήταν με λίγα αποθέματα και τα νερά ερχόντουσαν με το σταγονόμετρο, οπότε όλο αυτό και δυσχέρινε το έργο της άρδευσης, αλλά είχαμε και κατατόπους προβλήματα όπου το νερό δεν ήταν την ώρα που έπρεπε εκεί και δεν αρδεύτηκαν οι καλλιέργειες την ώρα που έπρεπε και είχαμε απώλεια παραγωγής ή μείωση παραγωγής ή ακόμη και μείωση της ποιότητας. Είχαμε πτώση της κατηγορίας της ποιότητας.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι περάσαμε έναν καλύτερο χειμώνα, πολλοί λένε πραγματικό χειμώνα, το βλέπουν οι αγρότες γενικώς ή μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέμε, που μιλήσατε πριν?
1: Γενικότερα, σε όλη τη χώρα βλέπουμε με επικοινωνία που έχουμε με όλους τους συναδέλφους σε διάφορες περιοχές, όλα τα δέντρα, ακόμη και τα βερίκοκα τώρα που καρπίσανε και είναι σε στάδιο ανάπτυξης, τα φρούτα, αλλά και τα ροδάκινα, όπως και μετά ακτινίδια, έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή. Α. Και αυτό είναι κάτι που βοήθησε ο πραγματικός χειμώνας, όπως είπατε και εσείς, που είχαμε με κανονικές συνθήκες, με το κρύο που έπρεπε, να πέσουν τα δέντρα στις ώρες λιθάργου που πρέπει και να γίνει όλη η διαδικασία και να είναι σωστή η φυσιολογία του φυτού. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα καλοκαίρι όμως μπροστά με έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έρχονται θέλοντας και μη κάθε καλοκαίρι λόγω της κλιματικής κρίσης. Ας ελπίσουμε να μην υπάρξουν μεγάλες ζημιές. Έτσι κι αλλιώς το πρώτο crash test με τον παγετό, τους όψιμους παγετούς όπως είχαμε και πέρυσι, το γλιτώσαμε στο παραπέντε. Ελπίζουμε για μια καλή καλλιεργητική χρονιά χωρίς ζημιές, όπως είπα και πριν, αλλά μέχρι να συγκομιστούν τα προϊόντα στα μέσα του καλοκαιριού ή μέχρι και το φθινόπωρο στα ακτινίδια και στις ελιές, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αυτά μας τα είπε ο Σάβας Αργυράκης, πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο του Δήμου Νέστου και στην παλιά την Πασεγέ, σε Θεάς όπως λέγεται τώρα. Μπράβο του λοιπόν που τα έχει καταφέρει και βρίσκεται και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που λέμε. Πριν τα αθλητικά, να σας μιλήσω για την εταιρεία των αδερφών Παπαντονίου. Συστήματα σκίασης που δίνουν λύση σε κάθε χώρο επαγγελματικό και οικιακό, δροσερός και όμορφος ο χώρος. Είναι το παλαιότερο κατάστημα στην Καβάλα των αδερφών Παπαντονίου, έχει μια εμπειρία 60 χρόνων, ποιότητα, λογικές τιμές και συνέπεια. Το κατάστημα των αδερφών Παπαντονίου βρίσκεται στη Ραψάνη, Χρυσοστόμου Σμύρνης 24. Και το τηλέφωνο των αδερφών Παπαντονίου σημειώστε για μια πρώτη επικοινωνία και συνεννόηση 2510-250-565. Η αθλητική ενημέρωση είναι μια προσφορά Amphip Olive. Είναι η σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης βρόσιμης ελιάς Amphip Olive με την έδρα της στη Γαλυψό. Τώρα, όσον αφορά τα αθλητικά, αγωνιστικά είχαμε αυτό που είπαμε και το πρωί στο Δελτίο Ειδήσεων, δηλαδή ο Γουσουέ ιτήθηκε στο κρίσιμο παιχνίδι στην Κομωτινή εχθές το απόγευμα, τελευταίο της σειράς με το ΓΑΣ Κομωτινής, και ο Γουσουέ αποχαιρετά τη χρονιά. Θα έλεγα ότι δεν είναι πετυχημένη η χρονιά, έτσι Τάσο, καλημέρα.
2: Άδοξα θα λέγαμε. Αποχαιρετά τη χρονιά.
0: Ο στόχος ήταν η Α2 πάλι.
2: Ναι, έτσι όπως εξελίχθηκε, ο στόχος ήταν η επιστροφή στην Elite League. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το πετύχει. δεν ξεκίνησε καλά. Δηλαδή, άμα κάνουμε μια σύντομη έτσι, αποτίμηση της χρονιάς, δεν ξεκίνησε καλά στην κανονική περίοδο. Έκανε ήττες δηλαδή που δεν τις περιμέναμε. Έχασε δύο φορές από το 10, έχασε δύο φορές από την Ιωνία, έχασε από τον Καόχ, έχασε από το Πανόραμα. Δηλαδή, ήττες που δεν.
0: Πολλές ήττες
2: καλά. Πολλές ήττες, ναι, δεν επιτρεπόταν. Στο Λεύκηπο τώρα, έχασε το Λεύκηπο με πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, στη συνέχεια. Ξύπνησε θα λέγαμε.
0: Αλλά ήταν αργά πολύ.
2: Ξύπνησε κυρίως με τον Ιωνικό Ιωνίας, όπου έκανε μια μεγάλη ανατροπή το 2-0, το έκανε 4-3. Με την Κομωτινή, ενώ το έφτασε στο 2-1 με υπέρβαση, με νίκη μέσα στην Κομωτινή και κρατούσε την τύχη στα χέρια του για να το κάνει 3-1. Στην Ελευθερούπολη δεν τα κατάφερε.
0: Το περασμένο Σάββατο.
2: Έγινε το 2-2 εκεί και χθες η σειρά των αγώνων μεταφέρθηκε στην Κομωτινή, όπου νομίζω ότι και μια εβδομάδα να έπαιζε με αυτή τη διαιτησία συνέχεια θα έχανε. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και έκανε το 3-2 η Κομωτινή, η οποία συνεχίζει και θα παίξει τελικό με τη Χάνθ. Ναι, εντάξει, πήγε σε κάποια στιγμή να αλλάξει το ρόστερ του, ανέβασε τον πύχη με τον Εκεκουόγεν, που η προσφορά του δεν ήταν όμως αυτή που έπρεπε, η αναμενόμενη προσφορά, και χθες δεν ήταν καλός στη θέση του Λούκα Τσούκ. Εκεί πήγε, έδειξε ότι θέλει να διεκδικήσει δηλαδή την άνοδο στην Elite League, και χθες όμως πήρε πολύ λίγα πράγματα από τον Εκεκουόγεν. Έτσι. Κυρίως στα παιχνίδια αυτά που έκριναν τα πάντα, δύο παίκτες είναι σημείο αναφοράς, ο Γοργόνης και ο Σπυριδονίδης.
0: Ήταν οι καλύτεροι.
2: Ήταν οι καλύτεροι. Δεν είχαν όμως πολλούς συμπαραστάτες σε κρίσιμα σημεία. Και αυτό συνετέλεσε ως ενώ μεγάλο βαθμό. Όπως βέβαια και εντάξει, χθες φαίνονταν καθαρά ότι όλα τα σπόρια πήγαιναν Κομωτινή. Αν δεν ψηφίζεις Λιόλιο και ψηφίζεις Φασούλα, αυτά τραβάς. Έτσι. Εντάξει, ο Γουσουέ θα κοιτάξει τώρα την επόμενη μέρα.
0: Είναι νωρίς ακόμα για αυτήν.
2: Είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα έχει το ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι για τη σεζόν στο Μποστάνι το βράδυ. Και μετά βέβαια έχει όλο τον χρόνο να προετοιμαστεί για την επόμενη σεζόν.
0: Έτσι όπως μας τα λες, βγάζεις και μια αισιοδοξία υπό την έννοια ότι δεν φοβάται την επόμενη μέρα και δεν χάνει το κουράγιο του Γουσουέ.
2: Ναι, κοίταξε τώρα. Σίγουρα θα γίνει ένας ίσως διαφορετικός σχεδιασμός. Δηλαδή, ένας σχεδιασμός όπου θα χτιστεί μια ομάδα με καλύτερο ρόστερ από το φετινό. Και αυτό είναι σχετικό, δηλαδή χτίζεις μια ομάδα με ακριβό ρόστερ και στην πορεία βλέπεις ότι δεν τραβάει, δεν πάει.
0: Ναι, για.
2: Θα υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ, θα τις περιμένουμε. Έχει πολύ χρόνο μπροστά του ο Γουσέ, είναι Μάιος ακόμη. Ξέρεις ότι τα πρωταθλήματα μπάσκετ αρχίζουν τον Οκτώβριο, δηλαδή ένας σχεδιασμός ξεκινάει αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί. Εκεί ας πούμε κάνεις μεταγραφές και αυτά. Χθες στην Κομωτινή είχε πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο
0: ντόπιο,
2: αλλά είχε και κόσμο από την Ελευθερούπολη. Ναι. Δηλαδή είχε περισσότερο κόσμο από την νίκη που είχε κάνει ο Γουσουέ μέσα στην Κομωτινή.
0: Από το πρώτο δηλαδή.
2: Πριν μια εβδομάδα, 8-9 μέρες περίπου. Λοιπόν, όμως και στο τέλος είχαμε μια ένταση. Μια ένταση που δεν κλιμακώθηκε, δηλαδή εντάξει, κάπου έφυγαν χωρίς προβλήματα και οι φίλαθλοι του Γουσουέ. Νομίζω ότι η Κομωτινή από την αρχή του πρωταθλήματος ήταν στην πρώτη θέση, το έδειξε ότι ήθελε να αλλάξει κατηγορία, πήρε έναν ακριβό προπονητή, τον Λιόγα, που δεν έχει κατέβει στην National League One, συνήθως είναι προπονητής Elite League, έφτιαξε, δημιούργησε ένα ρόστερ καλό, πολύ καλό, και από εκεί και πέρα βέβαια νομίζω ότι αν δούμε τη συνολική της παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα, δικαίως πάει στον τελικό με τη Χάνθ. Ο Γουσουέ είχε.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έκπληξη είναι η Χάνθ, όχι ο Γουάς Κομωτινής.
2: Ναι, ούτε και η Χάνθ, γιατί και η Χάνθ ήταν σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο Γουσουέ πέταξε την κανονική περίοδο, την πέταξε δηλαδή κάνοντας ήττες που δεν τις περίμενε κανένας. Εκεί δηλαδή κρίθηκαν πολλά. Γιατί θα μπορούσε ας πούμε με λιγότερες ήττες να είναι πρώτος ή δεύτερος. Εκεί Στη συνέχεια παρουσίασε ένα καλύτερο πρόσωπο σίγουρα στα play-off, παρουσίασε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο και αυτό φάνηκε και με τον Ιωνικό Ιωνίας και φάνηκε και με την Κομωτινή στο παιχνίδι το πρώτο που κέρδισε μέσα στην Κομωτινή. Δυστυχώς δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του. Όταν δηλαδή ήταν το 2-1, έγιναν αυτά που έγιναν.
0: Και είναι και η καινούργια
2: με
0: έδρα.
2: Με κένωση σταδίου με και εκεί η Κομωτινή σοφάρισε.
0: Μάλιστα, αυτά για
2: τώρα, εχθές ήταν πολύ δύσκολο να κάνει μια νέα υπέρβαση. Όταν είχε και κόντρα τους διαιτητές, είχε πολύ κόντρα μάλιστα τους διαιτητές. Δηλαδή σου έδιναν την εντύπωση οι διαιτητές ότι όταν πλησίασε ο Γουσουέ, κάτι, μια εφεύρεση θα είχαν στο μυαλό τους. Ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν,
0: αυτά
2: για τον Γουσουέ.
0: Εχθές έγινε και το δικαστήριο με τον ποδοσφαιριστή. Στα Μαλακά ο ποδοσφαιριστής, 500 ευρώ πρόστιμο μόνο. Το δικαστήριο πίστηκε ότι ζητάει συγγνώμη, το δικαστήριο πίστηκε ότι ήταν μια κακιά στιγμή, γενικά το δικαστήριο πίστηκε νομίζω από τον κατηγορούμενο. Εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν πόσοι διαιτητές ήταν παρόντες για συμπαράσταση στους διαιτητές της αναμέτρησης και περισσότερο στον
2: βοηθό.
0: Στον βοηθό, ο βοηθός έκανε και παράσταση πολιτικής αγωγής υπό την έννοια ότι επεδίωξε κατά κάποιο τρόπο την καταδίκη του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε, έτσι, απλά η ποινή είναι στα Μαλακά, είναι μόνο ένα πρόστιμο 500 ευρώ.
2: Ναι, ναι.
0: Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός. Και εκείνο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ούτε ο πρόεδρος εισέψηκαν στο δικαστήριο, ούτε ο πρόεδρος αυτός των διαιτητών, πώς λέγεται.
2: Αρχιδιαιτητής.
0: Ούτε αυτός ήταν στο δικαστήριο. Πού ήταν, πάλι. Εκεί χτυπούσε η καρδιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ο πρόεδρος της ΕΠΣΚ ούτε εμφανίστηκε. Ο αρχιδιαιτητής, όπως λέει ο Τάσος, και αυτός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Πού ήταν χθες πάλι, μήπως έπαιζε ο ΠΑΟΚ, τίποτα μπα. Όχι, δεν ξέρεις.
2: Τέλος πάντων, δεν τελείωσε έπαιξε αυτή η ιστορία.
0: Αυτή η ιστορία τελείωσε. Δεν ξέρω οι διαιτητές τι λένε. Γιατί δεν ξέρω. Οι διαιτητές, επέμενε ο διαιτητής ότι χτυπήθηκε. Και δεν ξέρω αν ικανοποιούνται από την ποινή οι διαιτητές.
2: Δεν νομίζω.
0: Ένα πρόστιμο 500 ευρώ. Εντάξει, λίγη αυτή η ιστορία, λίγη ομαλά. Εντάξει, λίγη με επιείκεια, αλλά είναι και ο άλλος που χτυπήθηκε. Εκεί δεν ήταν μόνος του, ήταν τόσοι διαιτητές μαζί του, στο πλευρό του. Δεν ξέρω τι λένε και οι διαιτητές. Αλλού.
2: Λοιπόν.
0: Αυτά.
2: Ναι, δεν είχε κάτι ακόμη.
0: Τίποτα, είμαστε σε περίοδο light αθλητικών ειδήσεων. Παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά
2: ο
0: δεν
2: Τάτσης είναι εδώ στην Καβάλα.
0: Ο Γιάννης Τάτσης παραμένει κάτοικος Καβάλας.
2: Και καλό, θα παραμείνει αρκετά ακόμη.
0: Θα μείνει εδώ στην Καβαλίτσα μας ο Γιάννης Τάτσης.
2: Νομίζω ότι...
0: Για να περιμένουμε. Ο Τάτσης τώρα περιμένει κι αυτός τώρα. Αυτοί είναι παράγοντες. Ερασιτέχνης ΑΟΚ. Κλαρίς, Ανδρέας κτλ. Περιμένουμε.
2: Ο Κλαρίς, ο Ανδρέας, εντάξει, με τον ερασιτέχνη δεν έχει...
0: ναι, είναι. Όμως είναι ο leader μιας εταιρείας ανώνυμης.
2: Εντάξει, ΑΟΚ είπαμε λίγο, δεν θα έχουμε ειδήσεις. Αυτό τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαΐου δεν θα υπάρχουν ειδήσεις.
0: Να κοιτάξει ο πρόεδρος της ΕΠΣΚ. Μην ξεχάσει, το Σάββατο είναι ο τελικός του κυπέλου ΕΠΣΚ, έτσι. Να πάει στον τελικό του κυπέλου ΕΠΣΚ. Μην πάλι λείπει. Και ο κύριος Μπέις, μην λείπουν πάλι από τον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΚ. Έλειπαν από το δικαστήριο χθες, έπρεπε να είναι εκεί. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Δοκιμάζεται μια ομάδα, ένας διαιτητής. Και δεν είναι εκεί η επικεφαλής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, κύριε
2: λοιπόν,
0: Τάσο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
3: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι-βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και ΣΥΑ Ωμικρον Ε 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
6: Φέτος,
5: Η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort, το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina, ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 9.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
14: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
15: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
14: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
15: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
9: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
15: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Μύρνη 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
16: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
17: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
18: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
19: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
20: Και

από τη δεκαετία του 80 με Bruce Springsteen. Καλημέρα παλικάρια. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πρωινής, στο δημοφιλέστερο των FM.

είμαστε. Σήμερα θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρεούλα. Μία Ιόλου στην Πέμπτη. Ακακίου Οσίου λέει το ημερολόγιο του εν ουρανού φανένοντος σημείου του Τιμίου Σταυρού. Όλα αυτά λέει σήμερα το ημερολόγιο. Η Ανατολή έγινε 23 λεπτά μετά τις 6, ενώ η Δύση είναι προγραμματισμένη 21 λεπτά μετά τις 8. Ξέρετε, από χτες το μυαλό μου έχει κολλήσει στη Σουλτάνα Μαρίνα. Την είχε, λέει, ο Μπουλέντ, το νέο αμόρε, ο Τούρκος, ο επιχειρηματίας, την είχε γραμμένη στο κινητό σου, Μέρλιν Μονρόε. Πού να αρχίσω να βαράω το κεφάλι μου. Εδώ είναι όλο γυψοσανίδες, πρέπει να βρω κανένα τούβλο. Και την άλλαξε μετά και την έγραψε Σουλτάνα Μαρίνα. Τη σκέφτομαι δηλαδή τη Μαρίνα τη Σταυράκη Πατούλη, τη σκέφτομαι στην Τουρκία όταν πηγαίνει. Με τις μπούργες και τα γιουσουφάκια γύρω γύρω. Δηλαδή ήθελα με κάποιο τρόπο, ρε παιδιά, να σας το πω, δηλαδή ήθελα με κάποιο τρόπο να παρακολουθώ αυτή τη σχέση. Δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο αυτές τις στιγμές τους όταν είναι μαζί και τα λοιπά, ήθελα να την παρακολουθώ.

Σήμερα θα ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, γιατί από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική εορτή. Για σήμερα 5η 7 Μαΐου θα έχουμε, λέει, αρκετά σύννεφα, περισσότερα από ό,τι χθες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση βροχής, με 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή και πάλι θα έχουμε αρκετά σύννεφα με 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω ότι ήδη από τώρα ξεκινήσανε, είναι σε δραστηριότητα μεγάλη τα κουνούπια. Αύριο, λέει, μετά τις 12 το μεσημέρι θα κάνουν πάρτι. Ξεκάσαμε φέτος. Αν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα φάρμακα, λέει, που χρησιμοποιούμε δεν πιάνουν όλα τα κουνούπια. Φτάνουν μέχρι το 70%. Το άλλο 30 αλωνίζει. Σάββατο 9 Μαΐου 20 βαθμοί Κελσίου με περισσότερο ήλιο. Και η Κυριακή θα έχει περισσότερο ήλιο με 22 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα 22 και πάλι. Πάντως να ξέρετε ότι προς το τέλος 23 την Τρίτη 12 Μαΐου, πάντως να ξέρετε ότι προς το τέλος της εβδομάδας και αρχές, σε κάποιες περιοχές, κυρίως στερεά Ελλάδα, θα έχουμε ακόμα και 30 βαθμούς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας απέναντι στο νησί των γενναίων. Πάρα πολλές καλημέρες. Ανατολικά του νομού.

Μια χωριά του Δήμου Νέστου, πολλές καλημέρες εδώ στο κέντρο της πόλης, στις πανέμορφες γειτονιές της Καβάλας, οδηγούς αστικών, υπεραστικών λεωφορείων, οδηγούς ταξί. Πάμε στη δυτική πλευρά του νομού, Δήμος Παγκαίου.

0: άκου Σουλτάνα Μαρίνα. Τίποτα ρε παιδιά, έχω τρελαθεί. Σουλτάνα Μαρίνα. Πώς λέμε Σαντα Μόνικα. Καταλαβαίνετε τώρα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γούστα κάνει η Μαρίνα στον, στον Τούρκο, ε.
1: Pienso con tu engaño para si no vuelve la más. Me pintaba la mano la cara un azul. Y me improvisó.

Στο Ιράν δεν μπορείς να βρεις άκρη με τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και να προσπαθήσεις δεν μπορείς να βρεις άκρη. Άρα λέει ο Τραμπ, άλλα λέει η Τεχεράνη. Τελειώνει λέει ο πόλεμος ο Τραμπ, με ειρωνίες απαντάει η Τεχεράνη και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Οπότε η δουλειά είναι και. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα των 9.30, είναι το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Με ένα τραγούδι που νομίζω ότι, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι οι περισσότεροι έχετε ακούσει πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Είναι ο Μωρικάντα, κυρίες και κύριοι, και είναι το γε και γε και.

Είμαστε μεγάλη μορφή και ο Φουντουκίδης και βέβαια και ο Τσόχος. Νομίζω ότι και τα δύο παιδιά του Τσόχου, του Σταύρου Τσόχου, ασχολούνται με την αθλητικογραφία και νομίζω ότι ο ένας είναι στο Νόβα και ο άλλος είναι στο Μέγκα. Αυτή την εντύπωση

Μάλιστα τον ένα από τον Κιώτο βλέπουμε να παρουσιάζει συχνά πυκνά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα τις αθλητικές ειδήσεις. Πού το θυμήθηκες ρε φίλε το Φουντουκίδη? Ο Διακογιάννης ήταν στην ΕΡΤ 1 και ο Φουντουκίδης ήταν στην ΕΡΤ 2.

0: Χθες είχαμε EuroLeague, είχαμε τον Παναθηναϊκό που δεν κατάφερε να κάνει το 3-0, να σκουπίσει τη Βαλένθια, αλλά έχει άλλη μια ευκαιρία την Πέμπτη. Αύριο, σήμερα δηλαδή, αύριο, σήμερα δεν ξέρω, Παρασκευή μάλλον. Να κάνει το 3-1 και να περάσει στο Final Four. Εάν δεν γίνει το 3-1 και γίνει το 2-2, θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στο Final Four, στην έδρα της Βαλένθια. Είχαμε και την Arsenal με την Παρί να είναι στο τελικό ζευγάρι του Champions League, αφού το χθεσινό τελικό 1-1 ανάμεσα στην Bayern και στην Paris Saint-Germain έδωσε το ειστήριο της πρόκρισης στους Γάλλους.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 9:30.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμους Μύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον

0: καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
1: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
0: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ, η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
6: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
7: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζαντζίδης. Και έχει Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Εψιλον. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Εψιλον. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζαντζίδης Α και Σία, Ωμικρον Εψιλον. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
8: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
9: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Nice Little Penguins. Νομίζω ότι αυτό το συγκρότημα ανήκει στην κατηγορία αυτών των συγκροτημάτων. Είναι ελάχιστα βέβαια που γνωρίσανε τεράστια επιτυχία, γίνανε γνωστοί μόνο με ένα τραγούδι. Το Flying είναι η μόνη επιτυχία του συγκροτήματος Nice Little Penguins.

στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ένα τραγούδι που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90, όταν αρχίσαμε σταδιακά να κόβουμε τον ομφάλιο λόρο από τη μελωδία της δεκαετίας του 80.

ήταν τότε, εκείνη τη δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90, 94, 95, που είχαν εμφανιστεί και τα πρώτα κλαμπ με τα κλουβιά που είχαν μέσα γυναίκες που χορεύανε, τα θυμάστε, οι ελαφρώς μεγαλύτεροι. Για δώσε τώρα λίγο. Μάνα, χτύπα την καμπάνα.

0: Δελτίο πρωινή 93,7. Αλλάζει τον τρόπο που αλλάζει τον τρόπο που ακούτε ραδιόφωνο.
1: Και επειδή ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας της Eurovision, εκτός όλων των άλλων, υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ για την Eurovision. Τώρα διαβάζω μια συνέντευξη του Μιχάλη Ρακιτζή. Θυμάστε που ο Μιχάλης Ρακιτζής είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε ένα διαγωνισμό με το Σαγαπώ, που ήταν εντυμένη σαρόμποκο. Ο τραγουδιστής μίλησε για εκείνη την χρονιά, για εκείνη τη συμμετοχή, η οποία δεν πήγε καθόλου καλά. Όταν το ρωτήσαν, είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς ήταν μια πολύ σύντομη και άσχημη εμπειρία για αυτόν. Ήταν καλεσμένο σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Όταν του έγινε η σχετική ερώτηση, είπε: δεν θέλω να μιλάω για την Eurovision, γιατί ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτή είναι η ζωή σου, ασχολείσαι με αυτό. Δεν ασχολούμαι με αυτό, δεν έχω καμία σχέση, πήγα μια βραδιά και έφυγα. Καταρχήν, λέει, έχουν πάει από τότε που πήγα εγώ άλλοι 24 καλλιτέχνες. Ίσως στη δική μου περίπτωση ήταν λίγο πιο ιντριγκαδόρικη. Είχε πολλά να σχολιάσει. Ναι, ρε φίλε, έτσι όπως ανεβήκατε πάνω σαν τους Robocop. Πάντως, είπε ο Ρακιτζής ότι η Eurovision δεν μου λέει τίποτα και δεν μου πήγε και τίποτα καλά και δεν θέλω πολύ να μιλάω για αυτήν.

την Eurovision και το φετινό διαγωνισμό που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες. Μίλησε και η Βίκη Λέανδρος και είπε ότι έκανε την εκτίμηση ότι ο Ακύλας μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ μπροστά. Εγώ θέλω να σας πω ότι το τραγούδι του Ακύλα που το ξανάκουσα, ξέρετε, δεν έχει καμία σχέση ένα τραγούδι που το ακούς όσον αφορά στη διάρκεια του ελληνικού διαγωνισμού και όταν το ακούς μετά στην τελική του μορφή. Γίνανε κάποιες παρεμβάσεις που το βελτιώσανε πάρα πολύ το τραγούδι. Οπότε πριν έλεγα ότι θα είναι μες στην πρώτη δωδεκάδα, τώρα λέω, έτσι όπως τα άκουσα εγώ με αυτές τις βελτιώσεις που γίνανε σε κάποια έτσι πολύ κέρια σημεία του τραγουδιού, νομίζω ότι μπορεί να είναι και μες στην πρώτη πεντάδα, εξάδα.

Παλαούρο λιμανάκι σφαγείων, αγαπάμε Παλαούρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα, πληρώνουμε τίμια. Είμαστε μελλοντές από Golden Rose με φοβερά προϊόντα για τη γυναίκα και τον άντρα κάθε ηλικίας. Νηλαίος 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς και βέβαια διαδικτυακά στο www.lodesa.gr. Και βέβαια Μάριος Αθανασιάδης, καλώς και στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Αμυγδαλιών αλλά και στο Δοξάτο της Δράμας. Αν χρειάζεστε σκαλωσιά, Μάριος Αθανασιάδης 6945 755 034.

University of York Europe Campus. Ένα πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη που είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, που έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο του κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου του York. Θα γίνει ενημερωτική παρουσίαση, θα γίνει στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 το απόγευμα, στο Air Hotel Galaxy και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Και ιδιαίτερα εσείς που σκέφτεστε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στις σπουδές σας.

0: διαφημίσεις των 10, γιατί έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι-βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμασης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμασης.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο?
10: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
9: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
9: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Μύρινη 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
12: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
11: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
12: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
11: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
12: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
11: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
12: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 10. Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
17: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
18: Εγώ το φρόντισα.
17: Τι έκανες δηλαδή?
18: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
17: Ακούγεται καλό.
18: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
17: Παθητικό κτίριο, ε.
18: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
17: Αναλαμβάνουμε επίσης
18: έκδοση αδειών, μελέτες,
17: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
18: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
17: έκδοση πιστοποιητικών.
18: Partners ESCO.
17: Δαγκλή 24, Καβάλα.
18: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
19: Ένα κιλό παράδοση, δύο κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε δύο γλυκά σημεία. Με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
20: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
21: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
23: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
24: Siempre callado, siempre enamorado. Aquí. Αχα. Me quedo aquí.
25: 2006
24: el mismo.
25: Black and White.
24: Oh, body,
25: Μέσα σε Latin ρυθμούς θα αφαιθώ. Μέσα σε Latin ρυθμούς θα αφαιθώ.

0: 93,7 πρωινή FM. Δεν πέσετε.
1: Είναι η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, είναι η πιο όμορφη. Είστε συντονισμένοι στο δημοφιλέστερο των FM, το ραδιόφωνο που παίζει μουσικάρες. Θέλετε να θυμηθούμε το The Promise και να θυμηθούμε και τους μεγάλους χορηγούς αυτής εδώ της εκπομπής, ξεκινώντας με Μπαλαούρο Λιμανάκι Σφαγείων. Αγαπάμε Μπαλαούρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα, πληρώνουμε τίμια. Είμαστε μελλοντές σαν Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες είναι τεράστια η ποικιλία σε βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης προσώπου σώματος, θεραπείες μαλλιών, εξοπλισμοί και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα. Νηλαίος 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς. Και βέβαια διαδικτυακά στο www.lodesa.gr. Μάριος Αθανασιάδης, καλώς χες για τις εργασίες που κάνετε και χρειάζεται, καλώς χες. Μην το ψάχνετε πολύ, Μάριος Αθανασιάδης. 6945 755 0.

0: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός.

0: 2510 241010 και 6940 530358.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα άγνα προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη, Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 246 008.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
10: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
9: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
10: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
9: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές στις μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
10: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
9: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ίτονγκ, γυψοσανίδες.
10: Εμπόριο Μαμαλούκας.
9: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
10: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
9: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
11: Μαμαλούκας, τώρα. Υπό νέα διεύθυνση.
12: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
13: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με ένα από τα πιο μελωδικά, πιο ραδιοφωνικά τραγούδια του Phil Collins. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από τα βάθη της δεκαετίας του 80.

Και μια και αναφερθήκαμε και ακούσαμε και πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του 80, διαβάζω στο διαδίκτυο ότι η Bonnie Tyler αναρρώνει μετά από χειρουργική επέμβαση στο έντερο στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Η 74χρονη τραγουδίστρια υπέστη διάτρηση εντέρου. Με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει όμως καμία ανησυχία στους θεραπευτές γιατρούς. Εκπρόσωπός της ανέφερε πως δεν της συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η 74χρονη τραγουδίστρια βρισκόταν στην πόλη Φάρο στην Πορτογαλία, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία, όταν αισθάνθηκε έντονους πόνους. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να υποβληθεί σε επίκουσα χειρουργική επέμβαση. Αλλά είναι μια χαρά η Bonnie Tyler, μην ανησυχείτε εσείς οι φαν της.

ένα τουρίστας ο οποίος μάλιστα μάλλον ήταν επαγγελματίας τουρίστας. Να ξέρετε ότι οι Γερμανοί, οι περισσότεροι τουρίστες από τη Γερμανία είναι επαγγελματίες τουρίστες. Ένας λοιπόν Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση άνω των 900 ευρώ γιατί δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώσταση στις διακοπές του στην Ελλάδα. Στα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, έκανε διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ΚΟ με την οικογένειά του το 2024 και όπως δήλωσε το δικαστήριο περνούσε καθημερινά περίπου 20 λεπτά προσπαθώντας να βρει μία ξαπλώστρα παρότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί. Μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα με τους δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο να αποφασίσουν υπέρ του, καθώς έκριναν ότι το πακέτο διακοπών που πλήρωσαν εν τέλει ήταν ελαττωματικό και άρα δικαιούταν επιστροφή χρημάτων. Ο άντρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να ταξιδέψει με τη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά στην ΚΟ. Στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας ουσιαστικά δεν έκανε ό,τι έπρεπε για να του εξασφαλίσει την ξαπλώστρα. Το ξενοδοχείο απαγόρευε την πρακτική να αφήνει κανείς την πετσέτα του στην ξαπλώστρα ως τρόπος κράτησης. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι του ξενοδοχείου συνέχισαν να το κάνουν με αποτέλεσμα όλες οι ξαπλώστρες να είναι πιασμένες από πολύ νωρίς το πρωί. Έτσι ο Γερμανός τουρίστας κατηγόρησε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε κατά αυτής της πρακτικής. Ξυπνούσε λέει από το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί σηκωνότανε, αλλά δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει για ξαπλώστρες γύρω από μια πισίνα. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας του επέστρεψε του Γερμανού τουρίστα το ποσό των 350 ευρώ, αλλά ο ίδιος έκρινε ότι το ποσό αυτό δεν ήταν επαρκές και έτσι κατέφυγε στα δικαστήρια.

χθες στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι ο Γερμανός τουρίστας δικαιούταν αποζημίωση ύψους 986,7 ευρώ. Πάντως όλοι εσείς που ασχολείστε με καταλήματα, πρέπει να έχετε υπόψη σας και το ξέρετε σίγουρα ότι οι Γερμανοί τουρίστες είναι επαγγελματίες τουρίστες.

0: θέλεις όλα και τα θέλεις τώρα. Ράδιο Πρωινή 93,7. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τώρα στο ραδιόφωνο σου.
1: Θέλω να θυμηθούμε λίγο την εποχή που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεργάστηκε με τους Ρήμων για το Tonight. Είναι μια συνεργασία η οποία, όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι, όταν ακούσαμε το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, πραγματικά μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Διότι εκείνη την εποχή το τραγούδι αυτό γνώριζε τεράστια επιτυχία και όταν ακούσαμε και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να συμμετέχει,

0: Θες να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης? Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Όμικρον Ε 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
4: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
3: Ιδονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
4: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
3: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
4: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
3: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
4: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
3: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
5: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
8: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
9: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
10: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
11: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
12: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
11: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
12: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
11: Βουδουλάκη.
12: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
11: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
12: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
11: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
16: Εγώ το φρόντισα.
15: Τι έκανες δηλαδή?
16: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
15: Ακούγεται καλό.
16: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
15: Παθητικό κτίριο, ε.
16: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
15: Αναλαμβάνουμε επίσης
16: έκδοση αδειών, μελέτες,
15: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
16: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
15: έκδοση πιστοποιητικών.
16: Partners ESCO.
15: Δαγκλή 24, Καβάλα.
16: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
17: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
18: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
19: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
20: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
21: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
20: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
21: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
20: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
21: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
20: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Μύρνη 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
22: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Τζακ Σαββορέτη, μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είμαστε μαζί από τις 9 και έχουμε παίξει και σήμερα μουσικάρες, ρε παιδιά. Και θα παίζουμε μουσικάρες μέχρι και τις 12. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όλοι καινούργοι. Αργήσατε λίγο γιατί είμαστε από τις 9 εδώ και τα λέμε. Μαρίνα η Σουλτάνα. Τι φαντάζεστε τη Μαρίνα τη Σταυράκη στην Κωνσταντινούπολη με τα Ιουσουφάκια. Άκου Μαρίνα Σουλτάνα.

που μου κάνει εντύπωση είναι πως ο Τούρκος ο Μπουλέντο, ο επιχειρηματίας, δεν πήρε χαμπάρι. Δεν πήρε χαμπάρι τι γίνεται με τη Μαρίνα, με τη Μαρίνα τη Σουλτάνα. Ακόμα δεν πήρε χαμπάρι. Εκτός κι αν αυτός το παίζει για αυτός ο Σουλτάνος, μεγαλοπρεπής, και γίνεται εκεί να πούμε... Τα λέω αυτά διότι αν τους ακούσετε, αν διαβάσετε τις δηλώσεις του, ο ένας δηλώνει ενθουσιασμένος από τον άλλον.

είμαστε πάρα πολύ καλά και όσο περνάει η ώρα θα γινόμαστε όλο και καλύτερα. Αυτή την αραιή συννεφιά, τα τσακάλια της Έμι την είχαν προβλέψει, αλλά δεν πρέπει να μας ανησυχεί καθόλου.

Υπάρχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν έχετε πέσει πάνω του. Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει τη στιγμή που ένας εξαγριωμένος ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο κατά τη διάρκεια σαφάρι στην Καμπόν. Τώρα ρε αγόρι, τώρα καταλαβαίνετε ότι κάτι του κάνανε του ελέφαντα και τον εξαγριώσαν. Δεν εξαγριώθηκε από μόνος του. Τώρα ρε εσύ... Πρόκειται, θύμα της επίθεσης είναι ο Έρνι Ντότζιο. Αρέσει η Έρνι τώρα, έχεις τόσα λεφτά ρε φίλε. Εκατομμυριούχος, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Πας τώρα και μπλέκεσαι με τους ελέφαντες και μου κάνεις σαφάρι. Κάνε, κάνε ρε φίλε, κάνε μια κρουαζιέρα ρε φίλε. Κάνε τον γύρο του κόσμου. Πιες τη σαμπάνι σου, φάει τα καβούρια σου. Πας να μου κάνεις τώρα σαφάρι με τους ελέφαντες τώρα, μα είναι δυνατόν? Δηλαδή ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουν τόσα λεφτά και ορισμένοι και δεν ξέρουν πώς θα τα φάνε.

είμαστε και σήμερα με Παλαόρο λιμανάκι σφαγείων. Αγαπάμε Παλαόρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα και πληρώνουμε τιμία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όλα τα παιδιά του Παλαόρο. Είμαστε με Lodessa Golden Rose. Οι άνθρωποι της Lodessa Golden Rose γνωρίζουν πάρα πολλά μυστικά ομορφιάς, τα οποία και είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν μαζί μας. Μιλέως 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονίας 73, στην καρδιά της αγοράς και βέβαια διαδικτυακά στο www.lodessa.gr. Σκαλοσκές Μάριος Αθανασιάδης, εκ των χιλιόμετρων Καβάλας, Αμυγδαλεών, αλλά και στο Δοξάτο της Δράμας. Για εσάς που χρειάζεστε σκαλοσκές, είναι πολύ απλά τα πράγματα, μην ψάχνεστε, δεξιά και αριστερά. Μάριος Αθανασιάδης, 6945-755-034. Και βέβαια στην παρέα μας είναι και το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας, το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαΐου σε 6 το απόγευμα στο Air Hotel Galaxy στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αν και είχε μία πτώση, λέει, μία μικρή πτώση στο προηγούμενο διάστημα, το φέρτο φιγουράρει αυτή την περίοδο στη δεύτερη θέση της λίστας των φαβορί, στο τελικό, με απόδοση περίπου στο 4,5. Με τη Φιλανδία βέβαια να παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Eurovision, με απόδοση από 2,2 μέχρι 2,5. Δανία, Γαλλία και Αυστραλία εμφανίζονται να συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιριών.

0: Κατρόλ Αμούρ από τον Ρίστα Ασκρόφτ, κυρίες και κύριοι. Και είναι το τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα των 11.30. Είμαστε μαζί από τις 9 και παίζουμε μουσικάρες. Παίζουμε τα πάντα γιατί η μουσική είναι μία. Είμαστε και σήμερα μία τεράστια παρέα. Είμαστε οι μεγαλύτεροι και είμαστε και η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Μόνο ραδιόφωνο που δεν έχει ζώδια.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com. Μην αγγίζετε το κουμπί του ραδιοφώνου. Περισσότερο πρωινή. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από

0: μέσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11:30.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Μπαρ ρεστοράν Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Μπαρ ρεστοράν Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλα. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
6: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία, για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων, ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
8: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
9: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
10: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο

0: Σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος, στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνική. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
1: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα, μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πάμε για φινάλε, παιδιά, με Τρέλα και Μαρινέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παλαόρο, τη Λοντέσα Golden Rose και τις καλωσιές του Μάριο Αθανασιάδη που προσέφεραν και σήμερα αυτήν εδώ την εκπομπή.

λεπτά μετά τις 12 έρχεται Θεοχαρίδης για να πάτε μαζί του μέχρι τις 3. Στις 4 θα ξεκινήσει η ξένη ζώνη. Και σήμερα που είναι 5η, 6 με 8 ακούτε τον Νίκο το Μαυρίδη. Για δύο ολόκληρες ώρες, και πριν το Μαυρίδη και μετά το Μαυρίδη. Και σήμερα το βράδυ και όλο το βράδυ μέχρι αύριο το ξημέρωμα. Αυτό το ραδιόφωνο θα παίζει μουσικάρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, ημέρα Παρασκευή 8 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 9 πρώτα Θεός. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να συναναστρέφεστε με ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και δεν σας τεντώνουν.

0: Στην Ιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 12.
4: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
5: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, chopper και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
9: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35, 53 77.
11: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
12: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
13: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

λίγο μετά τις 12 και μέχρι τις 3. Οι επόμενες 3 ώρες είναι ώρες χαράς. Απίστευτο μεσημέρι, ακόμη ένα απίστευτο μεσημέρι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γεμάτο μουσική, κυρίες και κύριοι, ήλιο, παραλίες, βόλτα και βέβαια στιγμές για μας. Στο κέντρο της Καβάλας, στους 93 και 7, το e-radio και το live 24 για την ξενιδιά. Να περάσουμε και σήμερα καλά, το έχουμε ανάγκη, να ξεδώσουμε, να αποδράσουμε, να καψουρευτούμε, να καταστραφούμε. Ελάτε, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, να κάνουμε τη διαφορά, το έχουμε χαλαρά. Την αγάπη μου έχετε και την αγκαλιά μου.

0: Φέτος ο λογαριασμός.
1: Κόβεται
0: στο Μόντα Μπαρ.
1: Στη νέα Ηρακλίτσα Καβάλας γλεντάμε όπως παλιά.
0: Με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί.
1: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ.
0: Διασκεδάζεις,
1: πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές,
0: χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια.
1: Μόντα Μπαρ.
0: Στη νέα Ηρακλίτσα.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
2: Λοιπόν, με κλειστεί τη τηλεόραση, βασικά κλειστεί την ψυχή μας, την καρδιά μας, σε οτιδήποτε τοξικό υπάρχει δίπλα μας. Δηλαδή, παραπάνω από το μισό κόσμο. Βέβαια. Πριβέ καταστάσεις, πάρα πολύ αγάπη, όμορφα ταξίδια και μπροστά μας το καλοκαίρι που ελπίζω, κυρίες και κύριοι, να είναι ξεχωριστό για όλους μας. Το έχουμε ανάγκη,

22-11 είναι το σταθερό. Σταύρος Χαρίτσης Πλάς στο Instagram. Παίζουμε, γίνεται παιχνίδι. Και ένα ποτό στην ξενιδιά. Θα μπει και στη δεύτερη τη σελίδα που έχουν ανοίξει τα παιδιά που ακούν μακριά. Από μακριά. Και θα δώσει τον καλύτερό σου εαυτό.

κοιτάτε ψηλά τον ουρανό, έτσι. Θα κάνετε το ξεσκαρτάρισμα στη ζωή σας. Είναι απαραίτητο, αν δεν σπάει αυγά δεν γίνεται μελέτα. Εάν θέλεις να τρέχεις καλά με όλους, θα τρως κατάθλιψη. Έτσι θα ανέχεσαι του καθενός τη λαλακία και θα τρως κατάθλιψη. Αν έχεις πάρει αυτή την απόφαση, καλά να περνάς. Εμείς πάμε κόντρα και σήμερα, να ξέρετε. Δεν τους θέλω. Δεν τους θέλω, ρε. Αυτούς που δεν ταιριάζω, αυτούς που δεν γουστάρω, αυτούς που σε βλέπουν και το καταλαβαίνεις ότι από συνήθιο λένε την καλημέρα τους, δεν τους θέλω. Να πάνε να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά να είναι μακριά μας.

αφήστε έτσι τη μουσική, δώστε καμιά ένταση. Να γίνει παιχνίδι στη γειτονιά, μη μασάρε το. Έτσι από τα vibe πρέπει να είναι δυνατά. Αλλιώς χάνεις το ζουμί της εκπομπής.

0: για αυτούς που κάνουν τα μερεμέτια του χειμώνα. Άφησε ο χειμώνας, πράγμα, πω λίγο. Και φτιάχνουν οι άνθρωποι, παλεύουν, ετοιμάζουν, βάφουν, στοκάρουν και...
1: Μυστικό.
0: Άστο. Θα τρέξουμε οι μη γυμνοί στις παραλίες.

0: απόλυτα ο έρωτας που τρέχει στην παραλία.
1: Ξενάνε τη ζωή στα βασικά, ακόμα και μια καλημέρα. Τη λένε γεστικά, έχασε το νόημα του.
0: Τα παιδιά που είναι πέρα μου το συνεργείο, λέει πέρα μου, πέρα μου το συνεργείο. Σε ζητώ στο συνεργείο, στην πέρα μου.
1: Να ζω αληθινά, να ξέρω να δίνω.
0: Κλείστε τη ρημάδα, κλείστε την, δεν βαρέθηκες. Δεν βαρέθηκες να σου χαλάει την ψυχή και τη μέρα, ρε. Δεν βαρέθηκες να σε δουλεύουνε, να σε τρολάρουν και να πληρώνονται από αυτό.
1: Δικό σου μυστικό.
0: Θέλει μου χαμπετάκι σήμερα, κάνα τον ήλιο και να μιλάς για ωραία πράγματα με τα φιλαράκια.

Λίγο Γιαννάρα. Εννοείται φίλε. Ψηλά τη σημαία και όποιον πάρει ο χάρος. Και στα φρύδια μας. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν με αγγίζει. Εάν θα χαλάσεις αυτό την παρέα. Εάν θα παρεξηγηθεί κάποιος από... Ρε πάρτε δρόμο ρε. Θάνο. Άντα χωράκι μου καλό. Φυσικά από αυτά τα αξίζει, από αυτά τα πρέπει και τα μη και το τι θα πει ο κόσμος, ρημάξαμε τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Τη ρημάξαμε.

όλα τα καλά του κόσμου. Όλη, όλη η ψυχούλα και την καρδούλα μάθανε. Πω, ωραία! Και σήμερα πάμε λίγο, έλα λίγο. Η νοικοκυρά που ετοιμάζει το σπίτι, εσύ που κρατάς μαγαζί, τέτοια εποχή και τρέχεις να... με στην παράνοια, ο οδηγός που γράφει χιλιόμετρα και ακούει την εκπομπή everyday, και εσύ που κάνεις το έξω ρεπό σου σήμερα και περνάς το πούτυρο. Τέτοια θέλει, ξάπλα, παραλία πεταμένη και δεν πάνε και έχετε ντουνιάς. Φυσικά είναι ό,τι προλάβεις. Υγεία εύχομαι. Γιώργο, Γιώργο, άκου. Άκου με απεριτίφ, αυτά είναι με απεριτίφ στην παραλία. Απέναντι τον νησί, να τον νησί, παρόν τον νησί, απέναντι.

μπαίνεις να βγεις. Κάθεσαι κάτω τον ήλιο και να κοιτάς το απέραντο γαλάζιο και να ρουφάς και να λες τι γίνεται, πού ζούμε ρε, ρε φίλε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Γερμανός τουριστάς, ο οποίος έδωσε 7.500 για να πάει στην κόμη την οικογένειά του, 7.500 διακοπές προπλερό. Α, κέρδισε δίκη και κέρδισε δίκη γιατί ο άνθρωπος ξυπνούσε να πιάσει καμιά ξαπλώστρα, καμιά ομπρέλα, για να μην γίνουν σαν τον Κανιέμπα η οικογένεια, όλη την οικογένεια. Α, κυρίες και κύριοι, αλλά κατεβαίναν, ξέρεις, οι ξυπνητζίδες ή από βράδυ αφήναν την πετσέτα πάνω στην ξαπλώστρα και την καρέκλα. Αυτά που κάνουν αυτοί οι ξύπνοι που έρχονται απ' έξω για να κρατήσουν ξαπλώστρα ομπρέλα είναι φαινόμενο ότι. Καλά, είναι έξυπνοι. Έκανε βέβαια αυτό στα ανάλογα τις ανάλογες κινήσεις, έγινε ένα ψηλοδικαστήριο, το δικαστήριο το δικαίωσε, τριακόπαινη να γυρίσει από την επιχείρηση στον τουρίστα, αλλά μετά έγινε αυτό ξανά μαναϊδίγη και κέρδισε 900 και, γιατί το δικαστήριο δικαίωσε ολόκληρη την οικογένεια που δεν έβρισκε να ράξει να βάλει την κεφάλα της κάτω από τη σκιά. Στιγκό, ο Γερμανός με την καλτσοπαντόφλα. 7,5 προπλερό κο. Και τα λέω τώρα γιατί αυτά έρχονται μπροστά μας το καλοκαίρι, έτσι.

Γιατί ο Γερμανός στις 6 που πάει να φάει βραδινό, γιατί πάει στις 6 να φάει βραδινό, μια χωριάτικη, μια σαλάτα, μια γκουροντομάτα στα 2, μια πατάτα τηγανητή στα 2 και μια μπύρα στα 2, δεν βρήκε ξαπλώστρα να ξαπλώσει. Στις 6 πάει για βραδινό. Στις 6 ο Έλληνας τι κάνει? Ο Έλληνας χειμώνα καλοκαίρι θα πάει να φάει βραδινό στις 11. Να βογκάει όλη τη νύχτα, να βογκάει. Αχ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ο άλλος στις 6 πάει να πάει να φάει βραδινό. Λοιπόν, έχουν πέσει τα μαλλιά μου από αυτό που διάβασα χθες. Από τον τύπο που αποφάσισε στον Καναδά να ζήσει σαν ένα κοριτσάκι 6 χρονών, παράτησε την οικογένεια και τα παιδιά του, τα παράτησε, έβαλε κοτσίδια. Κυρίες και κύριοι, πήρε μία κούκλα, μία μπιμπιμπό. Αληθινά ρεπορτάζ είναι αυτά, δεν σας τα λέω απλά για να τα βγάζω από τη μασχάλη μου. Πήρε την μπιμπιμπό, τη θυμάστε την μπιμπιμπό. Έβαλε κοτσίδια και αποφάσισε να ζήσει σαν ένα κοριτσάκι 6 χρονών. Και το χειρότερο θα σας πω τώρα, για να κλείσει το ρεπορτάζ, ξέρω ότι γελάτε ήδη. Υπήρξε οικογένεια που τον υιοθέτησε. Το κοριτσάκι, αυτό. Εάν δείτε φωτογραφίες, πιστεύω θα κλαίτε μέχρι το Σεπτέμβρη. Matrix. Ζούμε Matrix. Ακούτε το γέροντα τα λέει από το ραδιόφωνο.

Να το μήνυμα από τη Γερμανία. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Επειδή είναι νωρίς, λέγε βραδινός, έβαλα στα ακουστικά και βγαίνω μια για ποδηλατάδα, λέει καμιά ώρα. Να το σωστό ο Ελληνάρας της ξενιτιάς, βγαίνει για ποδηλατό. Και αθλητής, αμαλά και ναούμε. Έγινε βέβαια χαμός, ξεσηκώθηκε η οικογένεια, τα παιδιά του, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να ζήσει σαν ένα κοριτσάκι 6 χρονών. Ντύθηκε Πίπη Φακιδομήτη, τη θυμάστε την Πίπη τη Φακιδομήτη που τη βλέπαμε εμείς μικροί? Πίπη Φακιδομήτη. Πήρε μια κούκλα στα χέρια και βρήκε και μια οικογένεια, η οποία βέβαια τον υιοθέτησε και τον ταΐζει όλη τη μέρα μπεμπελάκ. Αληθινό ρεπορτάζ από τον Καναδά. Ζούμε Matrix.

0: δεν είναι τρολ. Δεν είναι τρολ. Ούτε βέβαια πέσαν πάνω του ψυχολόγοι, ψυχίατροι και παλεύουν να βγάλουν άκρη με το συγκεκριμένο τύπο. Βέβαια είναι η BB Boss, είναι 80 καμιά 150 κιλά παραπάνω από την BB Boss. Εντάξει. Ωραίος ο τύπος, ωραίος.
1: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
0: Για να μην έχεις και αυτή την έννοια, γιατί είναι παλούκι αυτό, δεν είναι αμεφροντίδα. Για να έχει ο άνθρωπός σας πραγματική φροντίδα στο σπίτι, ε.

είμαστε Καζαστρόμ. Εννοείται ξεκούραζη, κορμάρα, αναπαλαίωση επίπλων και όλο το πακέτο, παιδιά, με ελληνικές πρώτες ύλες. Όχι ότι να είναι. Έτσι, ελληνικές πρώτες ύλες. 2-23-215-23-240, δύο τηλέφωνα, γράψτε 2-23-215-23-240, Τέριαστη, Βύρονας, Μάκαρος, Ανκοκάρ σε 3 Mazda MG, Κατσίτη, Κωνσταντίνα Δάτο, αδερφή Ανίδη πάνω στο δρόμο για το Χαλκερότη, τα φιλιά μου, Special, Μότα, Παστέλ, Βαζέλη, Κατζάλη, Φροντίδα, Μάνος, Μότα και Βούλας. Η ομάδα μας και σιγά σιγά, έτσι είπαμε, όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι, θα γίνει η ομάδα ακόμα μεγαλύτερη. Τι να πω, όταν οι άλλοι τους κυνηγάνε με το κιάλι, εμείς τους έχουμε δίπλα μας. Και ευχαριστούμε ταπεινά.

Γίγαντά μου, αγόρι μου, να είσαι γερός. Να είσαι γερός, να είσαι καλά πάντα, ever. Και να είσαι στην παρέα, Κοσμάκο. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Σταύρος του Χαρίδη 7. Κυρίες και κύριοι, στο Instagram του Σταύρος του Χαρίδη 7. Έχω τα μηνύματά σας. Μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας για κανέναν. Και μην ξοδεύετε στιγμές και

Τι 105, αυτή την πάμε στο πάρκο. Κάνει τραμπάλα. Δήλωσε ότι το μυστικό της μακροζωίας της είναι η μπύρα, η μαύρη μπύρα συγκεκριμένα, και ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Πέτρο, καλημέρα, λέει εδώ παρέα μαζί σου πάλι. Ξέρεις πάλι, λέει, σε κάθε ψέμα να ανοίξω πάλι το ουίσκι. Είναι στανταράκι αυτό, αγόρι. Απλά τώρα το πάω μαμουνιάρικα. Το πάω λίγο-λίγο. Και εκεί σιγά-σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν τα πρώτα τα μπολιάσματα. Καλημέρα, λέει, με τρέλα πλανητάρχη της καψούρας. Καλημέρα, με τρέλα πλανητάρχη της καψούρας. Ο Βαγγελάρας. Το υπογράφει το μήνυμα, ο Βαγγελάρας. Λοιπόν, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, για πλάκα, στο e-radio και στο live 24.

0: Λοιπόν, τον Παναγιωτάρα να μην ξεχάσουμε. Μπες λέει κατευθείαν λέει στο κυρίω το θέμα. Άσε λέει τις προεργασίες, κάτσε περίμενε. Περίμενε σου βάλω το μήνυμα, κλαίω. Μαξί, κλαίω, ακόμα κλαίω, κάτσε. Δώσ' του λίγο.
1: Άντε, άσε την προθέρμανση, την πες το κυρίω.
0: Τα βλέπετε. Τα βλέπετε. Τα ακούτε. Μη με τα λες γιατί με κάνεις χαλιά.

Λοιπόν, με μότα, κάθε Παρασκευή ελληνική βραδιά. Κυρίες και κύριοι, κάθε Παρασκευή βράδυ, Παύλο Μελά. Τα ξέρεις, τα θέματα μέσα στην αγορά είναι το. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και πάνω απ' όλα υγεία στον κόσμο. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Και μην το θεωρείτε δεδομένο, το βλέπετε δίπλα μας, γύρω μας τι γίνεται. Εγώ σας το εύχομαι από την ψυχή μου να έχετε υγεία. Κομματάρες, ταξίδια καλοκαίρι και μακριά μας από ανθρώπους που δεν μας ταιριάζουν.

0: γελίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
1: Τηλέφωνο 6973 184 935.
2: Νέα Ηρακλίτσα. Τα πρώτα γενέθλια παίχτηκαν. Πάρα πολλές δραστηριότητες και πάρα πολλά events στον απόλυτο παιδότοπο της πόλης. Στη Νέα Ηρακλίτσα, ανοιχτά όλη την ημέρα. Και τα παιδιά στο χώρο που πρέπει να βρίσκονται. Παιδιά κοντά στο παιχνίδι. Και όχι στο κινητό. Ένας φοβερός έτσι χώρος. Ακόμη ένα καλοκαίρι παιδιά με χαρές. Με πάρα πολλές δραστηριότητες και με επίβλεψη παιδαγωγών. Για να μην τρέξεις εσύ από πίσω και υδρώνεις. Νέα Ηρακλίτσα. Εδώ θα είσαι και θα είσαι καλά.

εσύ να βλέπεις την Ξανθιά στην τηλεόραση, κάτσε να βλέπεις την Ξανθιά και το μεσημέρι να βάζεις τα άλλα τα καλαμπαλίκια για να ακούσεις το νέο. Εν τω μεταξύ η τηλεόραση μόνο κατάθλιψη. Ποιος το λέει πιο καταθλιπτικά το

τσίπουρο, τσίπουρο, τσίπουρο θέλει. Εφταπλής αποστάξεως. Ε, και μεζέ. Μεζέ καλό και να κοιτάζει τη θάλασσα. Και να μην σε νοιάζει τίποτε και να μην ασχολείσαι για τίποτε. Σε μία εποχή που δυστυχώς, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, βιώνουμε, ζούμε, βλέπουμε κάθε μέρα και στο χωριό μας, εδώ στο χωριό μας, στην Καβάλα μας, στο χωριό μας, να συμβαίνουν πράγματα πολύ, πολύ, πολύ άσχημα.

Έτσι κι αλλιώς τα λόγια σου θα πάνε χαμένα. Τι να, να ταξοδέψεις και να αγωδείς και να... Λοιπόν, ετοιμάζονται όμορφα πράγματα για το καλοκαίρι, να ξέρετε. Event. Μαθαίνω, δεν λέω. Δεν πρέπει να πω. Για να μην χαλάσω την έκπληξη. Θα είμαστε μαζί, θα είμαστε αγκαλιά. Πιστεύω δηλαδή και θα περάσουμε καλά. Με Ακαδημία Επασίας Κατσίτη, η εκπαίδευση αλλά και η βόλτα, η ξενιασιά, το καφεδάκι στη φύση και η επαφή βέβαια με το ομορφότερο και το πιο πιστό ζώο στον άνθρωπο, το άλογο. Κυρίες και κύριοι, σε ένα χώρο πανέμορφο, σε ένα κόσμο υπέροχο, σας προσφέρει την εκπομπή καθημερινά και είναι μια επιλογάρα αυτή για να γεμίζει τη ζωή σας καθημερινά με όμορφα πράγματα. Ακαδημία Επασίας Κατσίτη στο Δάτο. Φίλοι μου, αγαπημένη Κωνσταντίνα.

να μπαίνετε στα social της πρωινής Instagram και Facebook να δείτε τι γίνεται στην Καβάλα. Έχει νέη πόλη. Εγώ πάντοτε δίνω προτεραιότητα στη Ριάτζη. Πρόστιμο τιμωρήθηκε ο εραστέχνης ποδοσφαιριστής. Έχει μια πολύ πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία, καλοκαιρινές φωτογραφίες ρε παιδί μου, εντάξει. Και βέβαια όλα αυτά τα θέματα και τα διάφορα τα οποία παίζουν στην καθημερινότητα της Καβάλας μας. Δεν πάει καλά η φάση. Δεν πάει καλά η φάση. Κάθε μέρα, παιδιά, τα πράγματα γίνονται και χειρότερα. Και οπότε τι κάνεις, ή το αφήνεις να σε πάρει από κάτω ή προσπαθείς να το ξεπεράσεις. Εμείς αυτό κάνουμε.

Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι να ακούσουμε. Θέλω πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι μανούλες την Κυριακή και τα λοιπά, η γιορτή, η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική, μάνα και το πολυτιμότερο, το πιο πολύτιμο και το πιο ιερό της ζωής. Έχω από μία φίλη μου ένα τραγούδι, ένα φιλαράκι καλό, μια φωνάρα. Θέλω έτσι να το. Έλεγα να το βάλω αύριο, αλλά δεν κρατιέμαι, ρε φίλε. Θέλω έτσι να το ακούσουμε, να το γουστάρουμε, να το αφιερώσω ένα. Ακούστε λίγο. Για τη

Φιλαράκι, καλό φιλαράκι Βιγή, παιδί εδώ δικό μας, κυρίες και κύριοι, με ένα βαθιά συναισθηματικό κομμάτι για τη μάνα.

Μάνα πάρε με αγκαλιά θα το βρείτε. Η ερμηνεύτρια βέβαια είναι η Βίκη Κυριακίδου. Υπέροχη φωνή, καταπληκτικό παιδί. Υπέροχη φωνή. Και βέβαια ύμνος. Ύμνος για το πολυτιμότερο, το ιερότερο του πλανήτη. Τη Μάνα.

Άντε γεια. Άντε γεια. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα το βρείτε. Μάνα πάρε μαγκαλιά. Έχει νέα η πόλη. Αγορίνα καλημέρα, λέει, η μάνα σε όλες τις γλώσσες είναι η ίδια λέξη. Αυτό να τους το πεις, εννοείται. Φίλοι μου, όχι, ετοιμάζεις πάλι, φοβάμαι, μαζί σου στην κόλαση. Λέει, καλό, μαζί σου στην κόλαση και στην κόλαση. Καλό μεσημέρι, αγαπημένο φίλε μου, αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, στέλνετε στο Άρθρο Χάρη 7, θέλω να είστε καλά. Να ξεφεύγετε, να τα αποβάλλετε, αυτές οι 3 ώρες είναι για μας, για πάρτι μας.

Οι παλαιότεροι γνωρίζουν, οι καινούργοι μαθαίνουν. Όσο περνάει η ώρα, τόσο τα πράγματα γίνονται πολύ πιο επικίνδυνα, πολύ πιο περίεργα, πολύ πιο μυστήρια. Γιατί όλα αυτά τα ραδιοφωνικά χρόνια το έχουμε καθιερωμένο, ο κόσμος ακολουθάει, σας γουστάρω πάρα πάρα πάρα πολύ. Και σιγά σιγά έτσι απαλά, όμορφα, κάποιοι ήδη έχουν στρωθεί. Αφού δεν υπάρχει ο λόγος να κάνεις κάτι άλλο, έχουν στρωθεί, έχουν βάλει ένα ωραίο θέμα δίπλα τους και ακούν την εκπομπή. Οπότε πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Εμείς είμαστε παιδιά της καψούρας. Θέλω να γίνεται παιχνίδι. Να μην τα πνίγετε μέσα σας, να τα λέτε, γιατί μετά μπορεί να το μετανιώσετε. Μην τα πνίγεις.

Ακούστε τα ραδιόφωνα. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. Βάλτε δίπλα σας μια καλή παρέα. Είναι 7 του Μάη. Στάρος Χαρίς κοντά σας. Μια ζωή σε αυτό το ραδιόφωνο. Από το Σεπτέμβριο του 89. Βάλτε τα χρόνια κάτω και μετρήστε τα.

Ψιλοβροχερές οι καλημέρες και οι καλημεροκαρισπέρες που έρχονται από Θεσσαλονίκη. Καλημεροκαρισπέρες από Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι είναι. Σας το είπα, είναι άμα φάω. Εάν κολλήσει η βελόνα, δεν ξεκολλάει σε μένα. Παθαίνω.
1: Ένιωσα ότι σε χάνω, ένιωσα.
0: Αν κολλήσει η βελόνα, δεν ξεκολλάει.
1: Τέλειωσα.
0: Άκου.
1: Όταν μου είπες, φεύγω.
0: Ένιωσα.
1: Ένιωσα

0: για σένα το λέω ρε. Άκου φίλε, άκου.
1: Και τώρα που έφτασε η ώρα.
0: Έφτασε
1: η ώρα. Ο Βασίλης ο Καράς εδώ μέσα.
0: Πέτρο, έφτασε η ώρα.
1: Που το έγραψε κιόλας. Θα το πούμε μαζί έτσι όπως το γράψαμε. Το.
0: Ένα απαλό βαλέ. Ένα απαλό.
1: Ένιωσα.
0: Ένιωσα.
1: Ότι σε κάνω ένιωσα. Νόμιζα δεν είχα που να πάω. Πόνεσα,
0: πόνεσα.
1: Χωρίς να θέλω πόνεσα.

0: ένιωσα.
1: Ένιωσα
0: ότι σε χάνω, ένιωσα. Θα τα αντέξω κι ας ξέρω καλά.
1: Special μαζί μου.
0: Πώς θα υποφέρω.
1: Καρβουνάκι, χειροποίητα.
0: Πώς θα υποφέρω.
1: Και αγάπη στον Άγιο Νικόλα. Special.

0: ξέρεις τι, δεν είσαι σαν τις άλλες τις αγάπες.
1: Εξαιρετικά.
0: Δεν είσαι. Δεν είσαι σαν τις άλλες τις αγάπες. Να ζείτε ρε. Ξυπνάτε.

γεμάτη αγάπη για τον κόσμο που μας στηρίζει. Μας γουστάρει και μας έχει στη ζωή του κάθε μέρα. Μιλάω για τον απλό τον κόσμο, ε. Οι άλλοι δεν

0: λογαριασμός.
1: Θεσός ο λογαριασμός.
0: Κόβεται
1: στο Modabar.
0: Στη νέα Ηρακλίτσα Καβάλας γλεντάμε όπως παλιά.
1: Με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί.
0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές,
1: χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια.
0: Motobar. Στη νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
2: Το μεσημέρι σε εξέλιξη, η παρέα παρών, τα μηνύματα που έρχονται, η επικοινωνία στο 22 11, πεμπτάρα και στα φρύδια μας όλα.

δωμάτιο. Έχει δροσούλα. Είναι ωραία, δηλαδή, πιο ανθρωπινά. Φιλιά στο Χριστάρα, τον αδελφό που είναι στο τιμόνι και δίπλα παίζει εκπομπή. Απ' το παράθυρο να πηγαίνουν. Και όπως λέει και ένα καλό φιλαράκι μου, σήμερα σκόνη πιωτή. Σήμερα σκόνη. Σκόνη πιωτή. Ω Κωνσταντίνα, έλα ρε φιλαράκι μου. Σε καμάρωσα με τα καπνογόνα, να ξέρεις, έτσι.

0: τα
1: Αντωνάρας Βασιλεία Ελβετία.
0: Στο αδιέξοδο θα φτάσω.
1: Λοιπόν, το φιλαράκι μου βάφει αυτή την ώρα τα βάνια και θέματα. Και δεν βλέπω να το τελειώνεις. Αξίζει το ταβάνι, θα

0: Cars, παίζουμε με τον Γρηγόρη. Γρηγόρη Κωνσταντινίδη είναι εγγύηση για το αυτοκίνητο, παιδιά, σε τρία. Citroën, Mazda και MG. Τρένο, η φάση.
1: Είναι ο πόρος μου, αβάσταχτος καλέ μου.

πάμε τα πράγματα. Η ώρα περνάει. Είναι λίγο per the way η φάση. Για τη μέρα λέω. Δεν αλλάζει κάτι. Εμείς στο δρόμο μας.

κυρίες και κύριοι, το ραδιόφωνο της πρωινής είναι θέμα μεγάλο και σήμερα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συναισθήματα και ανταπόκριση και μηνύματα παράξενα. Άλλωστε τα έχουμε πει. Δεν υπάρχει κανένας καλά. Ούτε μισός.

λες, πως έφτιαξα εγώ.

που έτσι κι αλλιώς είμαστε 13-14 λεπτά πριν από τις δύο. Τα πράγματα γριεύουν. Δεν περιμένετε, στέλνετε. Θέλετε, καλά να πάθετε. Μα τώρα δεν θα κάθομαι αγώνομαι.

Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο το γκρέμισε. Ένα λέει, μάλλον θα το κάψω, να ξέρεις. Θα με αναγκάζει να το κάψω, λέει, στο τέλος. Το άλλο λέει, δε στο Στούκαρα. Και αυτό λέει, μάλλον πάει για φωτιά, να ξέρεις.

Μάρθα μου, φιλιά, αγάπη και τέτοια. Κάνα τσίπουρο, λέει, μέσα. Καλό μεσημέρι. Για τον Αντωνάρα να μην ξεχάσω, να φύγουμε να πάμε γρήγορα δράμα και εκεί πρωινή. Είμαστε ωραία.

μας τα μεσημέρια. Τα ξέρετε, τα μαθαίνουν οι καινούργοι και γινόμαστε η μεγαλύτερη παρέα. Είμαστε.

Η δική μας. Δύο. Πρώτη τελευταία στροφή.

τελειώσαμε και λίγο ήλιο. Πάμε για σιγά σιγά για τα πιο περίεργα. Κυρίες και κύριοι, τα φιλιά μας αυτούς που τώρα συντονιστήκανε, έτρεξαν, πάλεψαν, ήρθαν, πρόλαβαν και σήμερα

Έλα, ρε. Τι έγινε, τι κάνεις, πες. Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Όχι, μόνο, αλλά δεν γουστάρω. Νυχτιάτικα δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω, μωρέ. Να πίναγα να ερχόμουν, δεν πεινάω. Οι δυο μας, ρε. Εσύ κι εγώ, να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Πάμε να πιούμε ένα ποτό, ρε μαλάκα. Μισό ποτό να... Μισό ποτό, πάμε να πιούμε.

0: στην εποχή που είναι Matrix, κυρίες και κύριοι, πραγματικά εμείς παλεύουμε σε αυτές τις τρεις ώρες να βρισκόμαστε, να κάνουμε ωραία πράγματα, να μιλάμε για όμορφα πράγματα και να ακούμε καψούρες.
1: Κάθε γκρεμός έχει

0: πώς θα τα ξεχάσει.
1: Για σένα ναι φοβάμαι.
0: Πεθαίνω για αυτό το κομμάτι. Πεθαίνω.

Είμαστε Βούλας. Ναι, Ρακλίτσα, μόντα. Λαϊβάρες, καψούρα, η Ρακλίτσα. Μάνος, Τέρμα, Καλαμίτσα, Βροντίδα, Κέντρο. Βασίλης Κατζάρης, Γαλλικής Δημοκρατίας. Παστέλ, Κέντρο, Καφεδάρα, Βενιζέλου. Είμαστε μότα στην Παύλο Μελά. Παίζουμε με σπέσια δαγωνικόλα. Χαρούλα! Κυρίες και κύριοι, είμαστε με αδελφούς Ιωαννίδη στον δρόμο για το Χαλκερό, πάνω στον δρόμο. Αδελφή Ακαδημία Κασίτη, Δάτο. Άνκο Κάρ, Citroën C3, Mazda MG. Ατέρια στη Βύρονα, Μάκαρος. Και βέβαια Κάζαστρομ και Στελάρας Μπουνάρης.

0: Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε.
1: Ακούσα βήματα πάλι μέσα στη νύχτα και κάπου μέσα στη σιωπή το όνομά μου. Μ' ένα τασάκι μου από τσίγαρα σβησμένο, ένα βιβλίο και ένα ρολόι.

στέλνουμε αγάπη εννοείται στον κόσμο μόνο. Φιλενάδα, αγγελική μου φιλιά πρώτα απ' όλα. Το μαράκι που μπήκε σήμερα αργά μισή στην παρέα. Και η τελευταία στροφή που είναι σε εξέλιξη.

ακόμη ένα μεσημέρι αγάπης, λατρείας, καλοπέρασης. Κυρίες και κύριοι, διαφορετικά τα ραντεβού αυτά της εκπομπής. 12 με 3 κάθε μέρα, εμείς που είμαστε αλλού. Εκεί που γουστάρουμε. Με αυτούς που αγαπάμε.

Ανοίξτε τέρμα τα ραδιόφωνα, πάμε στο φινάλε. Ξέρω ότι τα γουστάρετε. Και πάνω απ' όλα και βασικά τα αισθάνεστε.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Φινάλε. Ήταν και σήμερα όπως κάθε φορά. Ξεχωριστά εμπειρία, τέλος. Εύχομαι και οι υπόλοιποι σας σήμερα να είναι το ίδιο όμορφοι και να ακούτε μουσική. Να προσέχετε πάρα πάρα πολύ και να ζείτε. Αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 12. Bye.
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάει να πιούσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί, έτσι γουστάρει.
3: Τριάντα.
4: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: σε εκείνη τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 241010 και 6940530358.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
5: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
4: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
5: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
4: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
5: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
4: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
5: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
6: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 831 168 και 2510 227 861.
7: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
7: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
7: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
7: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με του Ήτονγκ γυψοσανίδες.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας.
7: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
8: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
7: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510 2424 84.
9: Μαμαλούκας. Τώρα υπό νέα διεύθυνση.
10: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
11: Μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Στην τελική δεν ξέρω, αυτό είναι. Έλα,

0: Το ραδιόφωνο σου παίζει μόνο επιτυχίες. Πρωινή 93,7.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live του στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats, ζήστε το live.
2: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3:30.

0: Ελένα,
1: το τυμπανίο! Το τυμπανίο!
2: Όχι, δεν έχω πει την
1: ελευθερία. Σαν την καβάλα πουθενά.
2: Για αυτό θέλω να πιστεύει να μπει πε.
1: Σαν την καβάλα πουθενά.
2: Τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Πιο δυνατά πε, δεν τα άκουσα πιο δυνατά.
1: Ένα κριτικό λέει ήρθε στην Αθήνα και τον πήρε ο ύπνο στο ταξί.
2: Ξαναπέζα να τα ακούσει ο κόσμο που δεν τα ακούει.
1: Ένα κριτικό λέει ήρθε στην Αθήνα και τον πήρε ο ύπνο στο ταξί.
2: Ξαναπέζα να τα ακούσει ο κόσμο που δεν τα ακούει.
1: Ένα κριτικό λέει ήρθε στην Αθήνα και τον πήρε ο ύπνο στο ταξί. Φιλιά, φιλιά!
3: Ο Σταύρος Θεοχαρίδης στο ραδιόφωνο της πρωινής κάθε μεσημέρι στις 12.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς τη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
7: But first, coffee.
6: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί. Ράδιο Πρωινή 93,7. Η ώρα στο Ράδιο Πρωινή είναι 4. 9, 7. Ράδιο Πρωινή

0: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Erotel Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
4: Εγώ το φρόντισα.
3: Τι έκανες δηλαδή?
4: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
3: Ακούγεται καλό.
4: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
3: Παθητικό κτίριο, ε.
4: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης
4: έκδοση αδειών, μελέτες,
3: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
4: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
3: έκδοση πιστοποιητικών.
4: Partners ESCO.
3: Δαγκλή 24, Καβάλα.
4: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-5303-58.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαριγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 4:30.
9: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. Manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. Manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.

0: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, ΩΕ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
1: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
4: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
9: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
8: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
9: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
8: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές στις μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
9: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
8: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με του Ήτονγκ γυψοσανίδες.
9: Εμπόριο Μαμαλούκας.
8: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
9: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
8: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
10: Μαμαλούκας. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση.

Μας αρέσει να παίζουμε πολύ, αλλά μόνο τα καλύτερα. Ράδιο Πρωινή 93,7. 93,7. Παίζει μόνο τα καλύτερα.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live τους στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
1: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
4: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 5:30.

0: Τα τραγούδια που σιγοτραγουδάς στη συχνότητα που αγαπάς.
1: Λατεμένο το απαγορευμένο.
0: Ράδιο Πρωινή 93,7. Κολλάς με τη μουσική μας.

0: Στην Ιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 6. Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Εψιλον 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
3: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
0: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
7: Εγώ το φρόντισα.
6: Τι έκανες δηλαδή?
7: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
6: Ακούγεται καλό.
7: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
6: Παθητικό κτίριο, ε.
7: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης
7: έκδοση αδειών, μελέτες,
6: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
7: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
6: έκδοση πιστοποιητικών.
7: Partners ESCO.
6: Δαγκλή 24, Καβάλα.
7: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
8: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing, ηλεκτρο ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 246 008.
9: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
12: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
5: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
12: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
5: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές της μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
12: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
5: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με του Βλα, Ήτονγκ, γυψοσανίδες.
12: Εμπόριο Μαμαλούκας.
5: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
12: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
5: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
13: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.
14: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
15: Στον 937 είναι ο Νίκος Μαυρίδης.

με Amtrak ξεκινήσαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Where We Belong, και με τον αγαπημένο DSF και τον Ότλακη στο Organic Mix του 2025, ένα track το οποίο μεταδίδουμε αρκετά το τελευταίο καιρό. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, 7 του Μάη σήμερα. Συμπληρώσαμε money money την πρώτη εβδομάδα του τελευταίου μήνα της Άνοιξης. Νίκος Μαυρίδης, στον 9.37, θα πάμε μαζί ως και τις 8 και αυτό το απόγευμα, αρκετά συνηθισμένο θα έλεγα, απόγευμα από το κέντρο της πόλης, με πάρα πολύ όμορφες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Πάμε Groove Armada, Paper Romance, από την περσινή χρονιά, σε ένα πολύ ωραίο remix από τον Purple Disco Machine. Καλό μας απόγευμα.

Λοιπόν, μου λέει την Blackbird θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος και το Purify στο remix από Crooked Man. Επιστρέφουμε μετά τα μηνύματα των 7.30, των 6.30, συγγνώμη. Προτρέχω των πραγμάτων σήμερα. Επαναγόμαστε λίγο.

0: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7:30.
3: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Αν σου λείπει το suspense, πήγαινε μια βόλτα με τα μάξι. Νύχτα, στο βουνό, με άδειο depósito. Αν θες να ξέρεις από πριν το σενάριο και μάλιστα για 18 ολόκληρους μήνες και όχι μόνο για 12, Iron Blue Generous Max. Ρεύμα στη χαμηλή τιμή που έψαχνες, σταθερή για 18 μήνες. Iron Blue Generous Max. Μία ακόμη αναπάντεχη λύση από τον Ήρωνα για σταθερότητα στο maximum και suspense στο 0. Η τιμή 0,0945 ευρώ ανά κιλοβατόρα περιλαμβάνει έκπτωση συνέπειας 50%. Παγιό 9 ευρώ και 90 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Λοντέσα Golden Rose. Στόχος της η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
8: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

είχαμε Ocean Floor, Running From The Good. Πάρα πολύ όμορφη παραγωγή από την Ajuna Chill. Αμέσως μετά Gizmo Barillas με σχέδιο Minimal, Follow The Sun. Αυτό περιμένουμε και εμείς, να ακολουθήσουμε τον ήλιο, αλλά τον ήλιο το βλέπουμε με τον Κάλι, με το Κάλι το φετινή άνοιξη. Εντάξει, τα πράγματα το Μάιο είναι ελαφρώς καλύτερα, αυτό έλειπε κιόλας. Και αμέσως μετά Planet of Souls, καταπληκτικό remix από Uncles The One. Αναμονή, ανόδου θερμοκρασίας και καλύτερου καιρού. Ελπίζοντας βέβαια να στρώσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες. P-Tong, Mo Black και Monolink. Το παίξαμε και την Τρίτη, ακούμε το Αποκάλυψη.

Ακούσαμε μια πολύ ωραία εκτέλεση στο For Your Babies των Simply Red από το παρελθόν και θα κλείσουμε μερικά σλέι αυτό το δεύτερο ημίωρο και το Waiting on You. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με περισσότερο γραφτικά vibes ως συνήθως.

0: συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7. Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
4: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
8: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
9: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
10: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-24419. Καζατζίδης Α και Σία, Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
11: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
12: 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε με το πάρα πολύ ωραίο remix του Λούκα Ζαράτε στο Paradise της Αντέ. 13 λεπτάκια μετά από τις 7, συντονισμένη πάντα στο δημοφιλέστερο της πόλης 9.3 και 7, το ραδιόφωνο της πρωινής Νίκος Μαυρίδης. Τα λέμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8, Παρασκευή 9 με 10 και επικοινωνία βέβαια μέσω Live 24 και μέσω εδώ της γραμμής στο 937-22-11. Λοιπόν, το νέο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Ότι η Ryanair φαίνεται πως έχει λάβει την απόφαση της οριστικά για τη βάση της στη Θεσσαλονίκη και ότι θα αποχωρήσει, λέει, μετά τον Οκτώβριο. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας το ανακοίνωσαν αυτό, ότι η βάση κλείνει στο τέλος της θερινής περίοδου. Ωστόσο, άφησε ένα μικρό ενδεχόμενο να επιστρέψει η βάση την επόμενη θερινή περίοδο, δηλαδή από τον Μάρτιο, με ένα αεροσκάφος αντί για 3 που είναι τώρα και γίνονται 4 το καλοκαίρι. Όλα αυτά βέβαια είναι το αποτέλεσμα της αύξησης των τελών από τη Fraport κατά 15%. Βέβαια να πούμε ότι είναι συνήθες τέτοιες ανακοινώσεις, συνηθισμένες τέτοιες ανακοινώσεις από την συγκεκριμένη εταιρεία και είναι μέρος της πολιτικής της. Μήπως και υπάρξουν αλλαγές σε αυτές τις αποφάσεις όσον αφορά βέβαια την αύξηση των τελών. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι οριστική απόφαση και ότι θα το ξανασυζητήσουμε. Θα το ξανασυζητήσουν μάλλον. Και θα το ξανασυζητήσουμε και εδώ στον Ανέρθε Δευτά, στο ραδιόφωνο, μιας και ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτή η εξέλιξη. Σίγουρα, ίσως να μας βγει και καλό και να έχουμε και παραπάνω πτήσεις από την Ryanair εδώ στο δικό μας το αεροδρόμιο της Καβάλας. Παίζει και αυτό το σενάριο. Ρέξο Φιβερέι, What Else Is There, ακούμε. DJ Tennis στο remix.

Λοιπόν, ακούσαμε ακόμα ένα remix στο Need to Feel Loved από Reflect, το remix ήταν ο Eichenbaum. Και αμέσως μετά το αγαπημένο Nightjar από Para for Cuba, για να κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και βέβαια την ιστορία της μουσικής αλλά και το Powerplay.

0: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμασης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμασης.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7:30.
3: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Αν σου λείπει το suspense, πήγαινε μια βόλτα με τα μάξι. Νύχτα, στο βουνό, με άδειο depósito. Αν θες να ξέρεις από πριν το σενάριο και μάλιστα για 18 ολόκληρους μήνες και όχι μόνο για 12, Iron Blue Generous Max. Ρεύμα στη χαμηλή τιμή που έψαχνες, σταθερή για 18 μήνες. Iron Blue Generous Max. Μία ακόμη αναπάντεχη λύση από τον Ήρωνα για σταθερότητα στο maximum και suspense στο 0. Η τιμή 0,0945 ευρώ ανά κιλοβατόρα περιλαμβάνει έκπτωση συνέπειας 50%. Πάγιο 9 ευρώ και 90 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
8: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπουμε τι έγινε σαν σήμερα 7 Μαΐου στην ιστορία της μουσικής. Ξεκινώντας από τη χρονιά του 1967, κυρίες και κύριοι, ο Bob Dylan, ένα βαρύ χρόνο μετά το ατύχημα που είχε με τη μηχανή του, δίνει την πρώτη του συνέντευξη στη Daily News. Αμέσως μετά το άτυχο συμβάν, ο Αμερικανός τραγουδιστής είχε εξαφανιστεί από τη δημοσιότητα. Οι φήμες οργίαζαν, έλεγαν πως είχε μείνει παράλληλος, πως είχε παραμορφωθεί το πρόσωπό του και άλλοι πως ήταν νεκρός. Α, τελικά όλα καλά. 1977, σαν σήμερα στην πρώτη θέση του Billboard, βρίσκεται το τραγούδι των Eagles, Hotel California. Κυκλοφόρησε σαν σίγκλι τον Φεβρουάριο του 1977 και είναι μέρος του ομότιτλου πέμπτου studio album τους, το οποίο κυκλοφόρησε 2 μήνες περίπου νωρίτερα. Το Φεβρουάριο του 1978, στην 20η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, θα τους χαρίσει το βραβείο Record of the Year. Ακούσαμε πριν Terrestre Darby και το Wishing Well. Με αυτό λοιπόν, σαν σήμερα το 1988, ο Terrestre Darby ήταν στην κορυφή του Billboard. Είναι μέρος του πρώτου άλμπουμ με τίτλο Introducing the Hardline According to Terrestre Darby. Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το άλμπουμ πούλησε παγκοσμίως πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. 1991, σαν σήμερα, μετά τη μήνυση της οικογένειας νεαρού αυτόχειρα που θεωρούσαν τον Όζι Όσμπουρν υπεύθυνο για την αυτοκτονία, το δικαστήριο της πολιτείας της Τζόρτζια τον είπα τον απαλλάσσει. Οι γονείς είχαν αναφέρει στη μήνυσή τους πως η μουσική του Όζι επηρέασε και οδήγησε το γιο τους σε αυτοκτονία. Κουλά πράγματα. 1992, σαν σήμερα, το δερμάτινο μπουφάν το οποίο φορούσε ο Τζον Λένον στις συναυλίες των The Beatles στην περίοδο 1960-1963, απολύεται από τον Νίκο Κρίστη στο Λονδίνο για 24.000 λίρες. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, 2006, σαν σήμερα, Snow Patrol και το 4ο studio album του, το Eyes Open, κατακτούν την πρώτη θέση των βρετανικών album chart. Κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου του 2006 και περιέχει επιτυχίες όπως το You Are All I Have, το Hands Open και το Chasing Cars, το οποίο εδώ ακούσαμε σε ένα χορευτικό remix από Diffusion. Λοιπόν, Power Play αυτή την εβδομάδα στο 9.37 είναι το καινούργιο track της Jessie Ware, το Automatic.

Αυτό είναι το τραγούδι που προτείνει το ράδιο πρωινή. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

λοιπόν, έχουμε ξαναδηλώσει ότι μας αρέσει ο Στόμπουλ. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία του. Εκλοφορεί στο Homebreaker και το Potential και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα δύο είναι στα δημοφιλέστερα στην Μεγάλη Βρετανία τις τελευταίες εβδομάδες. Starlight Cannons και η Fania Cannibals θα μας οδηγήσουν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 9.37 με αυτές τις μουσικές έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Αύριο τα λέμε 9 με 10. Electric Fridays μετά την εκπομπή του Ηλία Οικονόμου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να υπενθυμίσω σήμερα Vinyl Light μαζί με τον συμπαραγωγό, συνεργάτη και αδερφικό φίλο τον Σωτήρη τον Μητσαρά στο υποβρύχιο. Για τους λάτρες του βινιλίου και για αυτούς που γουστάρουν μουσικές 80's, 90's και όχι μόνο. Ζωντανά την επόμενη εβδομάδα ακριβώς στις 6 την Τρίτη. Πολλά φιλιά.

0: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 2410 10 και 6940 5303 58.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 8.
0: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
6: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
7: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.